0: Lulu,
1: Cucu,
2: salsa verde, pico de gallo, chili con carne. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
1: Και αν μιλάς κατά κάνεις.
2: Πικάντικες μεξικάνικες, yes, θα σας ταξιδέψουν.
1: Τα ισπανικά.
2: Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Φύγε στην τραγούδι, φύγε.
1: Δεν χρειάζεται να τα λες στα ισπανικά.
2: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
1: Μπορείς να τα κάνεις.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Και
0: κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Music 892.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
7: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
6: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
8: Και λιγότερο από ό,τι
7: έχεις δει. Τη Λούση την έχεις δει.
6: Ποια Λούση με το.
7: Την ταινία.
6: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
7: Όχι, με την Τζόχαν.
8: Με τη σκάση.
7: Ρε Μαρία.
8: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Καμία σχέση.
5: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
3: Να σας πω τώρα κάτι.
2: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
3: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
2: Μυρίζει το βρακί σου.
3: Και τις κάλτσες μου και
2: τι. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνει με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζει τα δικά σου.
3: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία.
2: Ναι.
3: Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
2: Είναι μια χαρά. Υπάρχει περίπτωση με το γυμναστήριο.
3: Έλα τώρα που γίνατε όλοι
2: ωραία.
3: Εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική
2: όχι,
3: να το μυρίζει.
2: Όχι, δεν θέλω.
3: Όχι,
2: θέλω,
3: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
2: Ο κόλλος του ευθυμεί κάλπα κλάνη και μυρίζει λεβάντα. Δεν είναι όμως ότι εκεί καταλήγουμε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιος το έχουμε ακούς, απλά απάντησε
1: Music 8-9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
3: Περιστέριος Καρατζής.
4: Δεν κατάλαβα τι είπες.
5: Περιστέριος Καρατζής.
4: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
3: Καρατζής.
4: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
3: Καρατζής, σκατά.
6: Σκατατζής, λέει.
4: Συγγνώμη.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Apple Music 892.
1: Your girl could never
2: move like this.

Move like this.

0: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν της αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
1: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε όλο στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και με το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
0: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
0: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: I've seen the devil dance sunset.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Ο παπαούτε.
4: Α, παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
5: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω. Πάμε.
3: Ουε του παπά. Μα ουε του παπά. Σαμνέν ημπαλέ.
4: Ωραία το λέει.
3: Ράσα κρυμπαμπά.
2: Τι παπά.
3: Τι μαουέτ του κασέ. Σατουά. Δε ολμανί φαγητ. Κομπίνι τουά. Ε, ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
2: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Come on, let's jam.

0: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
1: Αρχικά ηρέμησε.
0: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή, μόνο αν ακολουθιόμαστε. Θα βλέπεις.
0: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
1: Φάση.
3: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: illusion. Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Music 892.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Κατά, φίλες και φίλοι. Χάλια, μαύρα.
1: Γιατί, παιδί μου,
0: χάλια, μαύρα.
1: Γιατί έτσι.
0: Πήγα μετά από καιρό, παιδιά, χθες βγήκα. Άκουγα την Δεσίλα, τι έκανα. Καλημερίζω και τον κύριο Δεσίλα, τον 50χρονο ηχολήπτη μας, ο οποίος εκτελεί χρέη σήμερα.
1: Πάρτε και εσύ.
0: Τι θέλω να πω, χάλια, χάλια χτες.
1: Τι έγινε,
0: πήγα μετά από πάρα πολύ καιρό με την χειρουργία για ποτό. Άκουτα, ωραία. Μην μου το παρουσιάζει κάτι
1: φυσιολογικό. Πώς σας ήρθε. Όχι, ωραία, όχι, λέω που πήγατε
0: μετά
1: από καιρό.
0: Μια σε φίλης.
1: Α, άρα ήταν με αφορμή, όχι ότι ξαφνικά βγήκατε δυο σας για ποτό.
0: Παιδιά, πώς να σου πω, ένιωσα σαν σπερματοζωάριο. Εκτός, εκτός, όχι μόνο εκτός στόχου, εκτός, τι παρά, ξεράθηκα, κατευθείαν. Μιλάμε για κρίτζα, ρε, ψυχή μου.
1: Γιατί τόσο, ρε. Έλα, πες το λίγο να το καταλάβουμε.
0: Πήγαμε, τι είπε, κέρδος, Γιώργος, μια φίλη είχε, πώς το λένε, γενέθλια, ωραία, κάτω στην παραλία εκεί, σε ένα μαγαζί. Τίποτα, ρε, μιλάμε για Δεσίλα. Ένιωσα γυμνός. Δεν ξέρω αν είναι, πώς λένε, έχεις σε κάτι ταινίες που μένει η πρωταγωνίστρια γυμνή και κρύβει τα... ένιωσα αυτό το πράγμα.
2: Γιατί τόσο δεν μας λέει.
0: Γιατί πήγα, έπρεπε να πει, είναι η ερώτηση.
1: Ρε, εσύ, έχοντας συνηθίσει με τα παιδιά συνέχεια, μετά αισθάνεσαι ότι τι γίνεται.
0: Ήθελα...
1: Έχεις κάνει την ταυτότητά σου μετά.
0: Καλά, δεν είχα καμία ταυτότητα εγώ του μπαρίστα.
1: Όχι, ρε, παιδί μου,
0: καλά, εσύ, ηρέμησε, party animal. Αλλά ήθελα να γυρίσω. Νομίζω ότι έχω πάθει η ιδρυματοποίηση. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι εκτός πέρα από το ραδιόφωνο και το σπίτι μου, θέλω να γυρίσω πίσω. Δηλαδή, είναι σαν κάτι φυλακισμένους οι οποίοι μετά από 40 χρόνια βγαίνουν και δεν έχουν να κάνουν. Αυτό το πράγμα έπαθα. Ναι, Χριστέ μου, και με το που γύρισα σπίτι μου, σπιτάκι μου. Βέβαια, δεν θα είχα. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Αλλά,
1: γιατί δεν κοιμήθηκα. Τα παιδιά κοιμήθηκαν,
0: μαζί
1: δεν τα είχα τα αφήσει.
0: Όχι, τα παιδιά τα κοίμησε η γιαγιά τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Αλλά γύρισα και πήρα την πεθερά μου και του λέω φύγε. Να φύγει να γυμνώ. Τέλος πάντων, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλό είναι να μην.
1: Εκεί όταν ήσασταν όμως, πέρναγες καλά, ή και εκεί αισθανόσουν όλη την, κατά όλη τη διάρκεια έτσι, γυμνός που λες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, καλά περνάγαμε, αλλά δεν ξέρω αν έχεις νιώθει. Ήθελα να φύγω.
1: Ναι.
0: Ήθελα να φύγω, δηλαδή ήθελα να γυρίσω στο σπιτάκι μου. Δηλαδή στη θαλπορή μου, δεν μπορούσα. Καλά περνάγαμε, γελάγαμε, ωραία, χαχαχού, αλλά είναι αυτό το καλά περνάμε, δεν πάμε να φύγουμε. Τέλος πάντων, anyway, μπορεί να μην είναι. Έχει αρχίσει λίγο χρόνο να μετράει αντίστροφα, λέει. Παιδιά, ψυχραιμία, ψυχραιμία.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν το πάθαινες και πριν τα παιδιά, λίγο σε μικρότερο βαθμό.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: παλιά, εσύ παλιά. Καταρχήν δεν είχα σπίτι παλιά. Δεν είχα σπίτι, εννοώ. Δηλαδή εκεί που έμενα μόνος μου ήταν.
1: Δεν έλεγα μόνος, ρε παιδί μου. Τη Γεωργία, πριν έρθουν τα παιδιά. Δεν το πάθαινες ότι ωραία περνάμε, αλλά να θες να γυρίσεις και λίγο πίσω.
0: Όχι, ρε, εσύ, με τη Γεωργία σου ξαναπεί. Με τη Γεωργία ήμασταν εκεί πέρα που λέμε για ξαναδείς. Περνάμε ωραία, είμαστε μια χαρά. Κάναμε τα ταξίδια μας, έχουμε τα λεφτά μας. Πάμε να παντρευτούμε να κάνουμε οικογένεια, να τα παρατήσουμε όλα πίσω μας. Νωρίς, μωρέ, πήγαμε 10 η ώρα, μία παρά φύγαμε.
1: Καλά, δεν γυρίσετε και νωρίς.
0: Τι?
1: Μία παρά δεν είναι και νωρίς.
0: Για Άξι. Μένα, με το πρόγραμμα που έχω, τι καθόλου παρά.
2: 10 πήγανε.
1: Κάτσε. Εγώ, παιδιά, μετά τις 12 δεν.
0: Ναι, θέλω σπίτι μου. Δεν υπάρχει. Εντάξει, άστο τώρα, χέσω, Μίτσο. Άστο, κάνε τη ζωή σου, Μίτσο.
1: Εγώ είχα και το άλλο παλιά, παιδιά.
0: Ποιο?
1: Δεν μπορούσα να γυρίσω στο σπίτι όταν άρχιζε να ανατέλει ο ήλιος.
2: Γιατί?
1: Δεν αισθανόμουν καλά. Πω, πω. Ήθελα έστω ένα λεπτό. Το πριν να τελειώ ο ήλιος να είμαι στο σπίτι.
0: Παιδιά, η έξοδος είναι μία φορά την εβδομάδα. Και όταν λέμε έξοδο, γιατί λέω ο Ανδρέας, είναι η έξοδος είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή είναι να πας για ένα φαγητό. Δηλαδή αυτό λέμε έξοδο εμείς τώρα. Δεν είναι, δηλαδή αυτό που κάποτε λέγατε έξοδο και εννοούσατε πετώ, δεν υπάρχει. Εγώ δεν υπάρχει αυτό. Είναι φαγητό, είναι κανένα σινεμά. Τέτοιο. That's it. Και το υπόλοιπο, μπορεί, αν μετράς εξόδους, είναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Θεωρείς ότι το ποτό φταίει η σχέση? Θα σου πω τι εννοώ. Δηλαδή, το ποτό δεν το έχει συνδυάσει λίγο πιο πολύ με την ελευθερία? Να βγεις με τους φίλους, με την παρέα, λίγο να φλερτάρεις, να καλοπιστείς, να δειχθείς. Όχι.
0: Ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ, ρε, εσύ. Δεν ξέρω, ρε, Μίτσο. Έχω πάρα πολύ καιρό να το κάνω. δεν ξέρω. Το 84 είμαι γεννημένος. Κοίτα, είναι διαφορετικό. Δεν το έχω συνδυάσει με κάτι κακό πλέον.
2: Με
0: δεν,
2: κακό.
0: Με κάτι κακό. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος που μου αρέσει να βγω και να ξενυχτήσω, να κάνω μπάχαλα, είναι να πεις, ρε παιδί μου, ότι θα κάνουμε ένα πάρτι του σταθμού. Ναι, να πάω να το κάνω. Να πω ότι θα πάω σε μια συναυλία. Θα πάω σε ένα συγκεκριμένο τέκνο πάρτι, ξέρω εγώ. Να πω ότι θα πάω και να ξαναδείς. Θα κουμποθούμε ενώ μέσα στο μαγαζί. Και θα. Δηλαδή, να είναι θεματικό.
2: Στο φέρι.
0: Δηλαδή, να πάω μία στο φέρι, να κάτσω μέχρι το πρωί να τον κορυδεύω και να φύγω. Αυτό είναι. Έχω κάνει ξενύχτια, ρε παιδί μου, αλλά τα έχω κάνει μέσω δουλειά, μέσω τέτοιου. Έξοδος, δεν ξέρω, σου λέω. Έξοδο πλέον, εγώ αρχίζω και μετράω με τη Γεωργία και τα παιδικά πάρτι.
2: Δηλαδή, όχι, φα, δεν είναι έξοδο.
0: Έχουμε να βγούμε, μου λέει ένα μήνα. Δεν πήγαμε σε 7 παιδικά πάρτι. Τι θες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τα δικά μας φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι Μίτσο, βλέπω εδώ πέρα ότι είναι καιρός για σπίτι, γιατί έρχονται καταιγίδες και βροχές. Οπότε κλειστείτε μέσα.
2: Έρχονται, ναι. Θα πότε αλλάξει λίγο το τοπίο, είπανε. Αλλά μετά από αυτό τελείωσε.
1: Πότε καλέ.
2: 35. Ναι. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Συγκεκριμένα. Διαβάζω εδώ.
0: Ναι, καλό είναι αυτό να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, γιατί έχουμε αρχίσει ζέστες. Άρα θα έχουμε και χαλάζι, Μίτσο, από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και χαλάζι. Τι αγχώνεσαι, μη σου κάνουν τα σπαρτά.
2: Εγώ δεν αγχώνω, μέσα ίσα.
0: Πολύ γρήγορα, Μαρία, γιατί δεν βλέπω να έχει αγχωθεί πολύ. Θα έχω βάλει κάθε μέρα έτσι να έχω και ένα θέμα που σε αγχώνει. Έχουμε στην Ελλάδα το πρώτο κουνούπι φορέα τη Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Είναι στην Ελλάδα. Η Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Το περιμένει εσύ. Είχε κάτι σαν αδρόμο, σαν τον Γρηγόρη Μπάκαρ.
2: Ήρθε, λέει.
0: Ναι, ήρθε.
1: Ήρθε, παιδιά. Υπήρχε σε κάποιες χώρες, μέχρι Λουξεμβούργο είχε φτάσει. Ήρθε και εδώ.
0: Δεν μπορεί να έρθει από την Ιαπωνία και να πέρασε να πήγε κατευθείαν να Λουξεμβούργο. Προφανώς ήρθε εδώ πέρα τέτοιο.
1: Και τι είναι αυτό τώρα, τι
0: είναι. Άμα σου λέει φορέα.
2: Εγκεφαλίτιδα.
0: Άστο, Μαρία, φυλάκια. Φυλάκια, ρούφιχτα. Άμα σε τσιμπήσει.
1: Παιδιά, δεν βοηθάει το κλίμα έτσι που είναι. Δεν βοηθάει καθόλου τώρα. Γιατί αυτό γιατί ήρθε.
0: Έχει, αυτό γιατί ήρθε. Γιατί,
1: ήρθε λόγω κλίματος τώρα.
0: Οικονομικό μετανάστη, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, οπότε έχει το νου σου μαζί με όλα τα άλλα. Υπάρχει και ένα κουνούπι εγκεφαλίτιδα. Βάλτε σίτε στο σπίτι, βάλτε φιδάκια, ρεπέλ σπρέι, βάλτε ό,τι γίνεται γιατί δεν σε βλέπω καλά. Αλλά από την άλλη, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, αυτά τα είπα έτσι για πλάκα. Όχι,
1: τι ισχύ, για πλάκα, δεν είναι καθόλου
0: ισχύουν,
1: πλάκα.
0: Ισχύουν, ισχύουν.
2: Ισχύ, ισχύ.
0: Για να αγχώσω τη Μαρία το είπα. Από την άλλη, συνεχίζεται. Ρε παιδιά, να ανοίξω ένα θέμα τώρα, γιατί πριν πολύ στα πολιτικά. Μου στείλαν και κάποια κορατές τέσσερα, για να το πούμε. Μπορεί να μου εξηγήσετε εμείς τι έχει γίνει στην Αλβανία. Επειδή έχουμε και πάρα πολλά παιδιά φίλου από πάνω.
2: Θέλω να σα πω ότι έχω καταλάβει.
0: Ναι, θέλετε να μα πείτε τι έγινε. Γιατί βλέπω εδώ πέρα έχει βγει παιδιά όλη η Αλβανία πάνω και έχει διαδηλώσει τεράστιε.
2: Και είχαμε και θερμό επεισόδιο Ελλάδα-Αλβανία.
1: Αφού το έχουμε πολύ καλά.
2: Διότι ήταν είναι σε ελληνόφωνη περιοχή που έγινε το συγκεκριμένο πράγμα και πήγε ένα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ελληνόφωνο Έλληνα, άμα ήταν Αλβανό ελληνόφωνο, δεν ξέρω πώ. Πήγε να διαδηλώσει και τον μπλάκωσε η αστυνομία τη Αλβανία.
0: Δώσανε
2: μπουνιέ στην καροτίδα και τον σύρανε.
1: Για ποιο λόγο, παιδιά, συγγνώμη, γιατί εγώ δεν το έχω.
0: Εγώ κατάλαβα δεν έχει να κάνει με Ελλάδα-Αλβανία αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με ότι πήγε ο Τραμπ και αγόρασε κάποιο νησί.
2: Πολύ σωστά.
0: Και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και δεν κατάλαβα γιατί έχει ξεσηκωθεί. Το πούλησε ο Ράμα, τι έγινε εκεί πέρα. Η Ελλάδα που κολλάει όλο αυτό.
2: Στην ουσία, ρε παιδί μου, θα φτιάξουν ένα πολυτελές τουριστικό φέρετρο ύψους 1,6 δις δολάρια.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ο γαμπρός του Ντόναλτ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ. Αλλά αυτή η περιοχή, ρε παιδί μου, λένε ότι ήταν προστατευμένη.
0: Ναι,
2: ότι είναι. Πώς είναι στη Μήλο, για παράδειγμα, που πήγανε, ρε παιδί μου, να κάνουν το ξενοδοχείο και τους κόψανε.
0: Το πούλησε ο Ράμα ουσιαστικά. Ναι, το πούλησε ο Ράμα, το
2: δεύτερο. Ναι, 1,6 δις.
0: Ναι. Ωραία.
2: Ο κόσμος διαδηλώνει.
1: Δεν θέλει.
0: Η Ελλάδα που κολλάει όλο αυτό το πράγμα. Α, επειδή εμείς τα έχουμε πουλήσει όλα
2: αυτά. Όχι, η Ελλάδα κολλάει λόγω αυτού που σου είπα.
0: Τι?
2: Λόγω του ανθρώπου που σου είπα, ότι πήγε και τσέφαγε, ο οποίος ήταν Έλληνας.
0: Ο άνθρωπος πήγε και τσέφαγε, όμως διαδήλωνε και αυτός υπέρ του να μην το πουλήσουν.
2: Ναι, αλλά διαδήλωνε. Δεν σημαίνει ότι διαδηλώνε πρέπει να τσέφαγε.
0: Ρε παιδιά, άμα έχει βγει όλη η Αλβανία τώρα και μπήκανε και 10 Έλληνες να διαδηλώσουν μαζί με τους Αλβανούς, εντάξει, τον πήρε μπάλα τώρα. Τι έγινε.
3: Είναι μειονότητα
2: ελληνική μειονότητα.
0: Α, έχει ελληνική μειονότητα υπέρ. Και φαντάζομαι όμως και αυτοί θα διαδηλώναν υπέρ του να μην γίνει αυτό.
2: Σωστά.
0: Δεν έχει να κάνει με Ελλάδα-Αλβανία, απλά φάγανε ξύλο.
2: Όχι, Φανή, είπα ότι είχε κάνει
0: ελληνική μειονότητα και πέρα τη έφαγε και ελληνική μειονότητα.
2: Απλώς δημιουργείται και θερμό τώρα, αυτό θέλω
0: να πούμε μπράβο στην αλβανική αστυνομία που δεν κάνει διακρίσεις. Βάρεσε ό,τι βρήκε μπροστά
2: του. Τι λες, μωρέ, και
0: εσύ. Θα ήταν ρατσιστικό να βάρεγε μόνο. Αν βάρεγε μόνο την ελληνική κοινότητα, από ό,τι κατάλαβα του βάρεσε όλου.
2: Ναι, και Αλβανού και Έλληνε.
1: Ναι, άρα είμαστε.
0: Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό τέτοιο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Τι έγινε.
1: Αυτό το θέρετρο που θέλει να κάνει δεν θα ήταν, δεν θα τους έφερνε πολλά θετικά ή όχι.
0: Ναι, είδατε. Βεβαίως, είχαμε συμφέροντα.
1: Δεν θα αποζημίωνε πολύ έτσι να πάρουν καινούργια σπίτια και κάτι.
2: Υποτίθεται με τον κόσμο που θα δούλευε, ρε παιδί.
0: Παιδιά, να πω κάτι. Να πω κάτι, παιδιά. Θέλω να πω, επειδή έχουμε πάρα πολλά παιδιά από την Αλβανία που μας ακούνε. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Εμείς αυτό το έχουμε κάνει 30 χρόνια τώρα, τα έχουμε βουλήσει όλα. Δηλαδή, θέλω να σου πω και εμείς στην αρχή ξεσηκωνόμασταν, κάναμε. Α, εδώ πέρα δεν είσαι. Σε ποιο νησί ήταν, ρε κάτω που. Σε ποιο νησί είναι που έχουν.
1: Ποιο λες.
0: Έλα ρε, που σκάβανε το ηφαίστειο ότι ήταν εκεί πέρα.
2: Στη Μήλο, λες.
0: Στη Μήλο κάτω.
2: Ναι, στο Σαρακίνικο.
0: Στο Σαρακίνικο, εδώ πέρα έχουμε ξυλώνουμε αρχαία να πούμε. Εδώ πέρα τρώνε. Παιδιά, εδώ πέρα τρώνε. Να πούμε στα παιδιά, στους φίλους από την Αλβανία. Εδώ πέρα τρώνε ξύλο αρχαιολόγοι. Δηλαδή, τρώνε ξύλο. Άμα δεις κανένα αρχαίο, τι λέτε τώρα. Επειδή πούλησε ο Ράμα και δύο νησιά εκεί πέρα, μην αγχώνεστε, παιδιά. Δεν είναι σε λίγο καιρό. Μας πουλάνε, ξέρετε τι γίνεται. Μας έχουν πάρει από κάτω προς τα πάνω. Τώρα θα πάει η Αλβανία, μετά επόμενα από πάνω Αλβανία, ότι υπάρχει. θα γίνει όλο ένα τώρα αυτό το πράγμα. Μην αγχώνεσαι. Μην... Λέει η περιοχή λέει, που πούλησε ο Ράμα είναι προστατευμένη και τα οικόπεδα είναι εκεί με συμβόλαια διεκδικητικών. Καλά, εντάξει, αλλά δεν θα μείνει Γιάννη τίποτα, παιδιά. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Ο Ράμα λέει συγκεκριμένα ότι θα φτιαχτούν σε αυτή την περιοχή 10.000 δωμάτια ξενοδοχειακά. Λένε ότι θα ανέβει πάρα πολύ η περιοχή. Θα έχει πολλές θέσεις εργασίας.
0: Όταν γίνονται κάτι τέτοια. Η περιοχή λέει, λέει ο Βαγγέλης, η περιοχή έχει γύρω στα 300 ροζ φλαμίγκο. Δεν θα μείνει ούτε φτερό. Δεν θα μείνει ούτε φτερό.
2: Η Σβέρνετς ή Σβέρνικ άραγε να λέγεται. Νομίζω Σβέρνετς πρέπει να λέγεται.
0: Αλλά Ντόναλντ Τραμπ θα λέγεται τώρα. Τι ήθελα να πω, θέλω να σου πω, αυτό που λέει, είναι και η χαζομάρα που λένε αυτοί που τα πουλάνε, είναι ότι λέει η περιοχή λέει θα αναβαθμιστεί. Παιδιά, ναι, θα αναβαθμιστεί η περιοχή, αλλά για ποιους. Δηλαδή, για ποιους θα αναβαθμιστεί η περιοχή. Θα γίνει η Ριβιέρα. Ποιος θα πηγαίνει στη Ριβιέρα, εμείς ή εσείς που μένει εκεί πέρα. Θα αναβαθμιστεί και αυτός που είναι αναβαθμιστεί. Μια χαρά.
2: Ναι, αλλά αυτό βλέπω... μπορεί να φέρει και τουρισμό στο κέντρο της Αλβανίας, ρε παιδί μου.
0: Θα πάει ο άλλος, θα κάνει πόσα δισεκατομμύρια θέρετρο και αυτός που θα πάει στο θέρετρο στη Σβέρνητσα που θα έχει τα εκατομμύρια, σου λέει ας πάω και στους Αγίους 40 να δω τι θα γίνει να παίξω μια πρέφα. Τι λέτε, ρε παιδιά τώρα. Έλα, ρε. Μην τρελαίνεστε.
2: Να
0: μην στεναχωριούνται οι φίλοι από την Αλβανία εδώ πέρα τη εκπομπή. Παιδιά, κοιτάξτε, αυτό λέγεται ανάπτυξη. Όταν λέμε ανάπτυξη, αυτό. Τώρα κάτι 300 ρόζ λαμίγκο που είχατε. Δεν θα τα ξαναδείτε.
2: Πάντως είναι πολύ ωραία τοποθεσία εκεί.
0: Τι
2: είναι. Η Σβέρνητσα είναι πάρα πολύ ωραία και παραδοσιακά.
1: Μάλλον είναι εκεί πέρα που είναι απέναντι από την Κέρκυρα αυτό.
0: Μάλλον είναι πολύ ωραία τέτοια.
2: Όχι, απέναντι από την Ιταλία είναι. Απέναντι από το Μπάρι.
1: Γιατί έχει κι άλλο ένα σημείο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Που είναι πολύ εξωτικό.
0: Λοιπόν, φιλιά στα φλαμίγκο εκεί πέρα γιατί δεν τα ξαναδούμε.
1: Ωραία.
0: Στη φάση. Και εγώ νόμιζα ότι έχουν κατεβεί πάρα πολλοί κόσμος.
2: Πάρα πολύ.
0: Διαδηλώνει και λέω έγινε κάτι σοβαρό. Θα μου πεις
2: πως... σοβαρό.
0: Σοβαρό τώρα. Μίτσο, μιλάς έναν άνθρωπο που σαν Έλληνας έχω πουλήσει 10.000 νησιά. Τι να μου πω, επειδή πουλήσαν οι Αλβανοί της Σβέρνητσα, θα κάτσω να διαδηλώσω. Εδώ έχουμε πουλήσει, παραλίγο να πουλήσουμε την Ακρόπολη, δεν είναι και ο άλλος. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν μπορούμε να συμπαρασταθούμε σαν Ελλάδα σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί, πώς να σου πω, φίλε, έχω πουλήσει πολύ νωρίτερα, πολύ περισσότερα.
2: Έτσι όπως το λες,
0: been there, been there. Δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, κουράγιο. Φλαμίγκο είναι, θα πάνε κάπου αλλού. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω, και ο Ράμα δεν φαίνεται για τέτοιους άνθρωπους.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν.
1: Α, τα ξαμίλια είναι απέναντι από την Κέρκυρα.
0: Καλά, τα πουλήσανε και αυτά.
1: Όχι, τα ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Εγώ είχα πάει σε ένα πολύ. Πώς λέγεται το νησί αυτό, το τελευταίο, πιο το. Το ανατολικότερο, το δυτικότερο άκρο της Ελλάδας. Ένα νησί που είχα πάει με τη. Έλα, ρε, με την, απέναντι από την Κέρκυρα. Ποιο είναι, η.
2: Απέναντι από την Κέρκυρα.
0: Όχι, Λειψή. Πώς λέγεται εσύ, απέναντι από την Κέρκυρα. Που είναι το οποίο λίγο πριν την Ιταλία τώρα. Που είχα πάει πολύ ωραίο.
1: Ποιο λέει τώρα, έλα δεν, Γιώργο Δεσίλα.
0: Ναι,
2: Δεσίλα τι είναι ο Άτλας.
1: Τα ξέρει,
0: στο γκρουπ θα το πούνε. Στο γκρουπ θα το πούνε. Ένα πολύ ωραίο νησί. Πώς λέγεται, ρε παιδιά. Έλα, ό,τι από την Κέρκυρα τώρα. Οθονούς.
1: Στους Οθονούς έχεις πάει, το έχω ακούσει. Ωραίο.
0: Παιδιά, πανέμορφο είναι. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα πήγα στους Οθονούς. Ξέρεις τώρα, διάμεσα από εκεί, κάτι θαλαμυγή, όχι στους Οθονούς.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τα πολύ ωραία μέρη είναι τώρα για. Δεν είναι για εμάς την πλέμπα τώρα. Είναι εκεί πέρα να πας. Εντάξει, πας στους Οθονούς. Μπορείς να πας, δεν είναι τέτοιο. Αλλά τώρα είναι μέσα κάτι σκάφη μεταξύ Κέρκυρας και Οθονών τώρα στα φυλάκια. Τέτοιο. Μάλλον κάπως έτσι θα είναι και εκεί πέρα. Πάμε στη Σβέρνητσα και το πήραμε Σβέρνητσα οι άλλοι και τελείωσε. Λοιπόν, συγγνώμη, έρχεται μια είδηση ήδη από τον Νίκο εδώ πέρα. Ο walk-up του Ολυμπιακού θα πολιτευτεί. Με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αλήθεια αυτό, είναι ραδερβίλια.
2: Όχι, ρε παιδιά, τι λέτε.
0: Ναι. Το ότι κάνουμε χιούμορ με εθνικά θέματα. μόνο με αυτά μπορούμε να κάνουμε χιούμορ, φίλε Θεοδωρή. Λοιπόν, τι θέλω να πω, έχουμε πολύ ψωμί γιατί έχουμε και.
2: Το κοιτάζει, λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω να είσαι.
0: Το walk-up.
2: Ναι, το walk-up.
0: Τι λέει, ρε φίλε, ο walk-up δεν μιλάει καλά ελληνικά. Ναι. Θα μου πει γιατί αυτή που.
2: Ό,τι πρέπει για την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ό,τι πρέπει. ναι, παιδιά, κοιτάξτε. Τα πουλήσαμε καλά, λέει η Ελένη. Τα πουλήσαμε όλα. Να πούμε και σε τέτοιο. Δεν κάνουμε πλάκα με τα εθνικά θέματα. Είμαστε μια χώρα που τα έχουμε πουλήσει όλα. Είδατε που είμαστε τώρα. Άσχημα είμαστε.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, κέφι χορός τραγούδι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα. Έρχεται Σουκού. Μην αγχώνεστε, θα περάσει γρήγορα. Μην χαίρεστε, έρχεται Σουκού, θα ξεκουραστείτε.
1: Έτσι, πολύ θετικά μας τα λες.
0: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια για το walk-up. Περίμενε λίγο, υπάρχει τέτοιο.
2: Να το βλέπω, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει.
0: Είναι στο κάδρο της Νέας Δημοκρατίας. Τον θέλουμε το walk-up, βέβαια. Πολύ καλό και είναι και αμυντικό
2: παίκτη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Στην Πίτα Πυραιός.
2: Αν πολιτευτεί.
0: Άμα γίνει αυτό, ναι. Ναι, θέλουμε Thomas Walkup, ο οποίος έχει πάρει και την ελληνική υπηκότητα να πούμε. Θέλω Thomas Walkup στη Νέα Δημοκρατία, σε οποιοδήποτε κόμμα.
2: Θα μπορεί να παίζει.
1: Γιατί να
2: παίζει. Γιατί να είναι βουλευτής. Εγώ σου λέω πως ότι βγαίνει.
1: Γιατί οι βουλευτές κάνουν και τα άλλα.
0: Κάτσε, γιατί οι βουλευτές κάνουν κάτι άλλο.
2: Τι λες τώρα, δεν μπορεί να είναι βουλευτής και να παίζει σε ομάδα. Δεν ξέρω.
0: Για μένα θέλω να πω τρία ονόματα που θέλω από Ολυμπιακό. Θέλω Τόμας Γόκαπ. Γιαννούλη Λαρετζάκη να μπει μέσα.
1: Βάλε τις προτάσεις.
0: Βάλω και θέλω από Παναθηναϊκό. Θέλω τον. Πώς λέγεται τον.
2: Ποιον λες από όλους.
0: Δεν το ξέρω και καλά τώρα. Θέλω από κάθε ομάδα θέλω δύο-τρεις παίκτες μέσα να μπουν στην πολιτική. Βέβαια δεν κατάλαβα. Τι έχουν οι υπόλοιποι. Πώς λένε οι βετεράνοι που πηγαίνουν και τέτοιο. Μια χαρά Τόμας Γόκαπ το θέλω και στο επικράτεια μέσα. Λοιπόν, ο Σλούκας, δεν μπορεί να κατέβει ο Σλούκας με τον Πασόκ.
2: Εύκολα.
0: Δεν μπορεί να κάτσει ο Σλούκας τέτοιο. Και τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω τι που βλέπεις το. Και κανά η πρόταση μου στο Πασόκ. Σλούκας. Σλούκι Λουκ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ο Λεσόρ. Δεν μπορεί να κατέβει ο Λεσόρ να
2: πάει. Ο Λεσόρ που πάει.
0: Με το ΚΚ.
2: Ο Λεσόρ με το ΚΚ.
0: Με το ΚΚ ο Λεσόρ. Γιατί δεν την έχω καλά.
2: Ο Λεσόρ με την τέτοια.
0: Ναι, ο Ναν.
2: Με την Λεντοπούλου.
0: Να κατέβει ο Ναν με την. Πώς το λένε, με την πλεύση ελευθερία.
1: Πλάκα δίνει ιδέες τώρα,
0: ναι,
1: κάτσε.
0: Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Αταμάν. Πασόκ κι αυτός.
2: Πασόκ, Αταμάν, ναι, σίγουρα. Ναι. Πασόκ.
0: Δεν την καταλαβαίνω τι
2: γίνεται. Με το Βελόπουλο ποιος θα πάει.
0: Με το Βελόπουλο θα πάει ο Τίσο, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Λέει το.
2: Μπαρτζόκας.
0: Με την βοήθεια του Θεοκής Παναγίας. Λοιπόν. Εγώ, παιδιά, το βλέπω με πολύ καλό μάτι. Τα βλέπω με πολύ καλό. Μην γελάει, μάνα, γιατί δεν έχει να σου κάνει. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Τι Λούκα, τι Δούκα που λέει και η Μαρία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ο Ροντινέη, καλά ο Ροντινέη παιδιά, ο Ροντινέη, για μένα το Ροντινέη του Ολυμπιακού, νομίζω ότι ο Ροντινέη είναι ο πιο συμπαθής παίκτης σε όλα τα αθλήματα ανεξαρτήτως ομάδας. Είναι ο Ροντινέη παιδιά, είναι για Πασόκο Ροντινέη, είναι παλιό Πασόκο Ροντινέη, τον θέλω το Ροντινέη.
2: Ντόρσεϊ Λετνοπουλού.
0: Ντόρσεϊ.
2: Σκούπας όλη την Ελλάδα.
0: Ντόρσεϊ, είναι και αυτός έχει πάρει ελληνικό διαβατήριο. Ντόρσεϊ. Όχι, μου κάνει και για Πασόκ. Μου κάνουν όλοι για Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχετε εξαστική μικρούα μου ζουλάπια? Έχετε τρέξιμο ή απλά τα ακούτε κουνάβια και ξύνεστε? Ό,τι και να κάνετε, το κάνετε παρέα με Beat Snack and Coffee. Γιατί όλοι εδώ πέρα βρίσκεται το δικό σας beat. Και μια και λέγαμε για τα κουνούπια που έρχονται από το Δυτικό Νείλο και τα λοιπά, έχει σκάσει από την Unifarma Repel Spray. Κρατάει έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Φυσικά από την Unifarma.
1: Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, παιδιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά είναι πολύ διάστατη και γενικά φτιάχνει το δικό της δρόμο.
0: Για κλωτσές είναι, με ρωτάς.
1: Μια χαρά είναι, αν με ρωτάς. Εκεί που βρίσκεται.
0: Ναι, καλά.
1: Θα κάνει comeback.
0: Τι θα κάνει, θα καταστρέψει τον κόσμο αυτή?
1: Όχι, όχι, όχι, θα αλλάξουν τα παιδιά. Εγώ τα πιστεύω.
2: Τα παιδιά.
0: Εγώ είναι αυτό το πράγμα, δεν πιστεύω στα νέα παιδιά με τίποτα.
1: Δεν
0: πιστεύω
1: στα νέα παιδιά.
2: Τι λες μόνο και εσύ?
0: Δεν μπορεί να πω ψέματα. Πιστεύω στα νέα παιδιά. Δεν πιστεύω καθόλου στα νέα παιδιά. Τι θέλετε τώρα, α
1: πούμε.
0: Έλατε να μ' αρέσετε.
2: Καλά, αυτό δεν είναι λύση.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν πιστεύει στα νέα παιδιά. Εντάξει, έχουν και αυτά ένα σωρό. Πώς το λένε, προσλαμβάνουσε. Ερεθίσματα, έχουν μπερδευτεί.
0: Δεν θέλω.
1: Θα ξεμπερδευτούν.
2: Δεν θέλω.
1: Έτσι λοιπόν, όπως κινείται η συγκεκριμένη γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, παιδιά. Να νεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει σε όλες τις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. WhatsApp λοιπόν, όλα παίζουν.
2: Και παιδιά, φυσικά η Green είναι εδώ μαζί μας. Η μάρκα αναψυκτικό Green, δημιουργό των Green Mocktail, ενημερώνει του καταναλωτέ ότι το σύνθημα για φέτο το καλοκαίρι είναι ένα mock για να μη σε πιάνει. Cook. Green Mocktails λοιπόν, με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκιμάστε σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody, Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι η Spota Wheel έχει γενέθλια. Κλείνει 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν όλο τον τρόπο αγοράς. Και για να γιορτάσετε μαζί σου, δίνουν ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες με λιγότερα χρήματα. 6 έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα για leasing Spota Wheel Go. Επισκέψου την έκθεση Spota Wheel στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και μίσωση premium αυτοκίνητο μείως 30% έκπτωση.
0: Λοιπόν, μας ήρθε και ένα ραβασάκι από την Ευρωπαϊκή Ένωση με απειλές ότι θα μας κάτσουν στο σκαμνί. Δήθεν λέει για μη επαρκή έλεγχο του ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
2: Τι δήθεν, παιδί μου?
0: Δήθεν το λέω εγώ τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει ξεκάθαρα ότι δεν κάνουμε επαρκή έλεγχους για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
2: Εγώ δεν το περίμενα.
0: Και εγώ δεν το περίμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τώρα μας το στείλανε.
2: Όχι, είχαν.
0: Συγγνώμη, τώρα το θυμηθήκανε.
2: Δεν είχαν βγει τόσα άρθρα που λέγανε η Ελλάδα πρώτη στο. Όχι στο ξέπλυμα. Πρώτη στο να πιάνει αυτούς που ξεπλένουν, ρε παιδί μου.
0: Τι να πει,
2: ότι πια με όλα αυτά που έχουν γίνει, έτσι πως ο Χρυσογοήτης έχει φτιάξει την ελληνική αστυνομία.
0: Τι σχέση έχει η ελληνική αστυνομία με το ξέπλυμα, τι δουλειά έχει?
2: Ρε, εσύ τους πιάνουν όλους και με την εφορία και με όλα αυτά που έχουν κάνει έχουν πιάσει πάρα πολλούς.
0: Εγώ μόνο τους δικούς που ξέρω είναι όλοι έξω.
1: Α, εννοεί ο Δημήτρης σε πρώιμο στάδιο. Αυτό εννοεί ότι τους πιάνουν.
2: Όχι μόνο σε πρώιμο, τους πιάνουν κανονικά.
0: Τι λέω, με
2: και αυτά τα χρήματα παίρνουμε και τα παίρνει το κράτος μετά.
1: Ναι, αμέ, δεν το βλέπεις.
0: Ακούγεται πολύ, πολύ, πολύ ωραίο αυτό που λες. Ακούγεται. Μάλλον δεν ισχύει. Μας προειδοποιούν μαζί με το Λουξεμβούργο, λέει. Μας έχουν προειδοποιήσει ότι έχουμε 2 μήνες περιθώριο, λέει, για διορθωτικά μέτρα. Κάποια στιγμή, εγώ πιστεύω τώρα το θυμήθηκαν αυτοί και το ξέρουμε του μαύρου χρήματος. Ήταν κάπου ένας φάκελος πάνω σε ένα τραπέζι και κάπου πέσαν κάτω οι φάκελοι. Βγήκε ένας φάκελος που γράφει Ελλάδα και λέει: ας το πούμε και αυτό τώρα. Παιδιά, δεν έγινε όταν έπρεπε. Τώρα πάει, πέρασε. Παραγράφηκε. Λοιπόν, έχουμε. Ο πρόεδρος, ο Μπεχταράς, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι πάνω Βουλγαρία στη Σόφια. Συνάντηση με. Την Τάρα, όχι με την Τάρα.
2: Συνάντηση.
0: Νομίζω, και εγώ

0: θυμάστε που είχαμε πει, ένα σχέδιο που πάλι καλά δεν έγινε, να κάνει μια σύμπραξη Ελλάδα-Βουλγαρία να κάνουμε πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι αυτό. Φαντάζομαι θα το είπαν, θα γελάσαν και θα σταματήσαν εκεί πέρα.
1: Νομίζω ότι δεν έχει λήξει ιστορία, θα το ψάξω παρόλο που.
0: Ναι. Τι, γιατί λέει εδώ πέρα ενέργεια, τι, γι' αυτό είδα τη λέξη ενέργεια.
1: Για ενέργεια μιλήσαν, για τι υποδομέ, ίσως μιλήσαν και γι' αυτό. Μιλήσανε ναι. Για τα διασυνορικά ύδατα. Να κάνω μια ερώτηση. Ποια ύδατα.
0: Ναι. Τι, ποια ύδατα. Ποια.
1: Έχουμε εμεί με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει ύδατα.
0: Η Βουλγαρία δεν έχει τα ποτάμια. Ξέρω εγώ κανένα ποτάμια πάνω εκεί.
1: Και γιατί μίλησαν για δυσυνορικά ύδατα, αφού η Βουλγαρία δεν έχει ύδατα.
0: Ρε, ύδατα μπορεί να είναι και το ποτάμι. Ξέρω εγώ ότι ποτάμια. Δυσυνορικά ύδατα δεν έχει κανένα ποταμό.
1: Και στην άμυνα, αυτά μίλησαν. Για την άμυνα, αυτά που λέγε εσύ, Φάνη.
0: Μετά, εντάξει, θα βάλουμε Thomas Walkup μέσα τώρα. Δεν είναι τέτοιο. Η Βουλγαρία βλέπει μαύρη θάλασσα. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Η Βουλγαρία δεν βλέπει θάλασσα η Βουλγαρία, με τρελάνετε. Όχι, δεν έχει.
2: Βλέπει θάλασσα η Βουλγαρία, εγώ
0: όχι, δεν έχει. Με τρελαίνει τώρα. Είμαι ένα γεωγράφος, όχι και τόσο. Λοιπόν. Είναι ο Άδρας ποταμός είναι απάνω εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι. Ο Στριμώνας.
1: Α, βλέπει. Πώς δεν βλέπει.
0: Βλέπει μαύρη θάλασσα.
1: Βλέπει.
0: Ακουμπάει βλέπει, μαύρη θάλασσα.
1: Βλέπει τον Μπουργκάζ και η Βάρνα από εκεί, βλέπουν δεξιά.
0: Α, πιάνει πέρα από εκεί που θέλω να κατεβάσω. Βλέπει θάλασσα. Βλέπει πολύ, έχει ακτογραμμή.
1: Δεν ξέρω αν έχει ακτογραμμή.
2: Καλά κι εσύ.
0: Ναι, καλά, στον Εύρο απάνω στο Τριεθνές το μοιραζόμαστε. Το ήξερα αυτό, αλλά έλα ρε, βλέπει και μαύρη θάλασσα.
1: Ναι, βλέπει μαύρη.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν σημαίνει
0: στον Εύρο έχουμε εκεί πέρα, εννοείται. Α, κάτσε ρε, περίμενε λίγο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μα, και λοιπόν, το Βουκουρέστι βλέπει μαύρη θάλασσα από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Ναι, ναι, το Βουκουρέστι, η Ρουμανία βλέπει μαύρη θάλασσα από εκεί. Εμείς δεν βλέπουμε μαύρη θάλασσα όμως. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι τα, λογικά τον Εύρο, τα ποτάμια πάνω στον Εύρο. Ποιο σου λέει τώρα τι φοβερή άμυνα θα παίξουμε εκεί πέρα πάνω. Και ενέργεια. Και ενέργεια στη φάση, βέβαια, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δέχεται πιέσεις από παντού. Γιατί από τη μία βγήκε και η Έφη Παπαθεοδόρου, η Θεοπούλα που λέγαμε, μίλησε. Πώς το λένε, μίλησε για τη σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπου εγώ τη βλέπω τη Θεοπούλα να έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
2: Ελλάς.
0: Στο Ελλάς. Λέει, βγήκε η Θεοπούλα και μίλησε για τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει, δέχτηκα. Ήθελα για το βίντεο, για την εγγραφή, λέει, στην Ελλάς. Θέλω να την γράψω στην Ελλάς. Είναι αυτό που πάνε τους γέρους και τους πάνε με το ζόρι. Λοιπόν, δέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι τίμιο παιδί.
2: Α, τον συμπαθεί τόσο. Είδες, δεν
0: ναι, είναι. Είναι το ναι. Τόσο καλός άνθρωπος Θεοπούλα, ρε φίλε.
1: Πονεμένος και έχει δεχθεί και πόλεμο. Πολύ.
0: Ναι, τι γλύει. Τι. Πρέπει να την πήρε ο Τσίπρας με το ζόρι, Λοιπόν, και απ' την άλλη όμως γίνεται μια βόμβα, θα τη ρίξω τώρα. Εκεί που όλοι περιμέναμε ότι δεν θα γίνει. Βλέπω εδώ πέρα, η είδηση τη διαβάζω από το Newsit. Όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Πιτσαρά. Ο Πιτσαράς είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρω.
1: Είδες που λέγες ότι δεν θα το κάνει.
0: Εγώ περίμενα, παιδιά, δεν θα το κάνει. Λέει ο πρώην πρωθυπουργός ποντάρει. Βασικά έρχονται και πρώην βουλευτές της Δημοκρατίας. Θα πάρει τώρα. Γι' αυτό, άμα γίνει, παιδιά, θα γίνει το απόλυτο
2: μπατριντή. Καλά, και πότε θα το ανακοινώσει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Ορίστε, λέγανε για την αριστερά και τη δεξιά πώς έχει σπάσει. Τώρα από πού θα πάρει. Θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ή πάρει από την Κρεστιανού και από το Βελόπουλο.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό, να ξέρετε, θα είναι το απόλυτο μαλαφούκι. Αν γίνει. Εγώ λέω, το διαβάζω από το Newsy την πληροφορία. Εγώ νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει γιατί έχει περάσει και ο καιρός τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιοι συντάσσονται με τον Αντώνη Σαμαρά, έχουμε λεπτομέρειες.
1: Όχι, εντάξει, όχι μεγάλα πρόσωπα που είναι να πάνε. Πάντως ακούγεται ότι μπορεί και ο Καραμαλής να φύγει.
0: Ο Καραμαλής να πάρει το Ραφίνα Μπόι,
1: Ναι. Αν γίνει κάτι τέτοιο.
0: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Και ξέρεις τι γίνεται. Καλά, θα είναι υπέροχο άμα γίνει αυτό, γιατί θα έχουμε τέτοιο. Λέει τη βόμβα την έριξε, λέει, ο Καμένος, λέει, για ακόμα δένδια. Τι λέτε, έχουν υποθεί για πράγματα.
1: Στην ουσία, εγώ αυτό που κατάλαβα από ο Καμένος είναι ότι ο Δένδιας θα μπορούσε να κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως,
1: εμένα. Τι έχει σχέση με το.
0: Μ' αρέσουν όλα αυτά.
2: Σημαίνει αυτό και στο παρελθόν έχει υποθεί για το Δένδια.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Δένδιας είναι.
2: Τον
1: έχουν τέσσερα ονόματα.
2: Ναι,
1: ποιος θα πάρει, ο Άδωνης θα πάρει την
0: Ελλάδα. Πάντως, παιδιά, να ξέρετε, με τον Αντώνη Σαμαρά, επειδή εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις συγκυρίες, στις συμπτώσεις. Άμα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, μήπως θα είναι η δεύτερη φορά που θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Το είχε κάνει ο Αντώνης στο Φάδερ Μητσοτάκη.
1: Το κάνει στο γιο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Απλά αυτά κανένα φορά καλιάζουν, που λέμε. Καλιάζουν. Λοιπόν, θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ένα προεκλογικό παιχνίδι. Άμα κατέβει και ο Σαμαράς, θα είναι σαν να βλέπουμε. Σαν να βλέπω Μουντιάλ. Θα είναι καλύτερο από το Μουντιάλ αυτό που θα γίνει. θα αξίζει να βλέπει τηλεόραση τώρα. Θα βγουν, θα σκοτωθούν τώρα. Θα γίνει τώρα για μια καρεκλά. Θα σκοτωθούν, θα γίνει μετά. Άλλα θα βγαίνουν, θα λένε μπροστά, άλλα θα λένε πίσω. Θα είναι παιδιά να παρακολουθεί προεκλογικέ εκπομπέ, πάνελ. Άμα γίνουν αυτά, θα είναι υπέροχο τώρα όλο το σκηνικό.
1: Ένα 6-7% θα το κάνει σίγουρα ο Σαμαράς.
0: Στην τηλεόραση σίγουρα.
1: Στην τηλεόραση παραπάνω.

0: Ναι, και από την μία σκάει και, και κουτσούμπας, ο οποίος. Μαλάκα, πόσο μου αρέσει το ΚΚΚ. Είναι πραγματικά σαν να περνάει διαφημίσεις. Είσαι πάνω στο. Βλέπεις ένα θρίλερ και σε κόβει πάνω στις διαφημίσεις. Κουτσούμπας, το ΚΚΚ είναι ο πραγματικός αντίπαλος σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση.
1: Έλα, δεν μπορώ. Εγώ αυτόν τον συμπαθώ, δεν ξέρω.
0: Όλοι του συμπαθούμε τον. Ναι, το θέλουμε
1: είναι
0: το
1: γλυκουλάκος.
0: Από την άλλη, παιδιά, έχουμε και ιστορική μέρα για τις γυναίκες Μαρία σε ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά μπαίνουν ως οθελόντριες στο στρατό. Τι έχουμε, Τζουλίνα.
2: Μπήκαν 72 γυναίκες, παιδιά. Πήγανε στη Λαμία, μπήκανε κανονικά, τις έβλεπες μέσα. Το θέλανε πάρα πολύ. Ήταν όνειρό τους να πάνε στο στρατό και τελικά το κάνανε πραγματικότητα. 72 γυναίκες, λοιπόν, μπήκανε κανονικά φανταρίνες.
0: Παιδιά, όταν λέμε μπήκανε φανταρίνες, δεν μπήκανε για μόνιμες. Μπήκανε σαν.
1: Εθελόντριες δεν
0: μπήκανε. Όχι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπήκανε να κάνουν στρατό. Δηλαδή να κάτσουν 12 μήνες όπως κάθονται.
1: Και τέλος.
0: Αυτό όχι, δεν μπήκανε για μόνιμες.
2: Ναι, θα κάνουν και εκπαίδευση. Νομίζω μπορούν να κοιτάξουν και μετά, αν θέλουν να γίνουν μόνιμες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπήκανε σαν φανταρίνες.
2: Φανταρίνες.
0: Σαν pop. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Όχι, όχι, φανταρίνες κανονικές. Ως εθελόντριες στο στρατό, κανονικά. Και θα ξεκινήσουν και τις ασκήσεις, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Θητεία, θητεία, κανονικά. Θητεία, κανονικά. Εγώ είμαι υπέρ. Δηλαδή, εμείς θέλουμε.
1: Τι είπε.
0: Θέλουμε, δε. Οι Τούρκοι είναι 83 εκατομμύρια, Μαρία. Τι
1: κάνει. Κάτσε, ο δικό σου ότι ήταν.
0: Ο δρόμο.
1: Όχι, που ταγματάρχη, διοικητή, τι ήταν που είχαν έρθει και σε ένα live.
0: Ο ταγματάρχη. Ναι.
1: Μπράβο, που τον ρώτησα, μου είπε ότι τις γυναίκες τις βάζουν σε συγκεκριμένες θέσεις.
0: Και αυτό τώρα με την Τουρκία δηλαδή, που κουνιέται έτσι, παιδιά, δεν είναι. Δεν είναι θα μπουν και τα κορίτσια.
1: Δεν θα πάνε να πολεμήσουν, θα τις βάλουν σε συγκεκριμένες θέσεις.
0: Δεν θα πάνε. Έχεις δει κάτι.
1: Τις βάλουν στο
0: Μαρία, έχεις μείνει στο.
2: Όχι, παιδί μου, ένοπλες δυνάμεις.
0: Μαρία, έχεις μείνει στο 1930. Πλέον καταρχήν έχουμε κορίτσια μέσα στα F-16. Το ξέρεις, οδηγάνε F-16 και ρίχνουν μπόμπες. Κάτι κοριτσάρες περνάνε. Έχουμε κάτι κορίτσια, σου κάνουν την άγκυρα, την κάνουν, πώς το λένε, οικόπεδο. Μέσα σε 10 λεπτά. Νομίζεις, καλά, εσύ νομίζεις ότι καθόμαστε.
2: Και εκπαίδευση μαχητή θα κάνουν κανονικά, με όπλα, με τα πάντα.
1: Μπράβο, τα κορίτσια που πήγανε
0: λοιπόν,
1: τότε.
0: Να τα βλέπετε μερικοί μπουμπουλίνοι αυτά.
1: Να.
0: Λοιπόν.
2: Ρε
0: παιδιά, όχι ανέκαθεν υπήρχαν γυναίκες στο στρατό, αλλά σαν μόνιμες, σαν pop. Δεν υπήρχαν. Τώρα λέμε για θητεία, πώς το λένε. Γιατί η Κατερίνα μου δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι. Είναι άσχημο να περνά και να. Αντί να πει με τα μάξου και να πηγαίνει να κάνει δουλειά σου έξω, να περνά το F-16, ουάπ, και να λε: από κάτι έχουμε εδώ πέρα. Ιντσιρλίκ, πουμ.
1: Κοίτα εδώ πέρα.
0: Και να μιλά με Zoom call με τον άντρα σου, με τα παιδιά. Παιδιά μου, τι κάνετε, είστε σχολείο. Εδώ! Βομβαρδίζω την άγκυρα! Γεια σα, έρχομαι! Να σα πάρω από το σχολείο.
1: Φάνη, δεν το οδηγεί εσύ.
0: Ναι. Τι να κάνουμε.
1: Η γυναίκα θα το οδηγεί. Είναι δυνατόν.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, ας ηρεμήσω. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο εδώ, Δημήτρη, που πρέπει να πω ότι γίνεται. Δεν έχω κάτι
2: όχι,
0: άλλο.
2: Όχι, κάτι μεγάλο, καθώς μεγάλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
6: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
7: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό.
6: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
7: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
6: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
5: Τι αποφασίσαμε.
7: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Music 892. Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toussaint Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Καθρέφτης, η αυτογνωσία δεν παρηγορεί. Ξεσκεπάζει, σου παίρνει τις δικαιολογίες. Σου αφήνει την ευθύνη, σε αναγκάζει να πάρεις θέση απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
18: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
19: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
18: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
19: Α, είπα κι εγώ.
20: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Dragon του Νικηγοριού. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μαζί μας πάντα Seneca Medical Group, η νούμερο 1 κλινική μεταμόρφωση μαλλιών. Θυμίζω, το Σάββατο αυτό, 13, έτσι, η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας. Το άλλο Σάββατο. Διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας δυνατότητα σε όλους όσους συμμετέχουν να δουν live τη διαδικασία μεταμόρφωσης μαλλιών. Εκεί θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία για να γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη με απόλυτη διαφάνεια την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. Οπότε μπαίνετε στο senecamd.com και κλείνετε τη θέση σας. Συν του ότι συνεχίζονται, παιδιά, ακόμα είναι ανοιχτός ο διαγωνισμός για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Stellio Foundation. Είπαμε, είναι για όσους είστε ως 34 ετών και έχετε εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα. Θα μπείτε να δείτε τι άλλα requirements χρειάζεται. Οι τρεις πρώτοι νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν έπαθλο 300.000 ευρώ, παρακαλώ. Περισσότερα στο stelliofoundation.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω πρόταση για το Σαββατοκύριακο αλλά και για περισσότερες μέρες, αν έχετε τη δυνατότητα. Και είναι μία ανάσα από την Αθήνα και φυσικά στο μαγευτικό πόρο βρίσκεται Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κατά γάλανα νερά, παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, φρεσκομαγειρεμένα πιάτα, σπα, θεραπείες. Εντάξει, θα περάσετε καταπληκτικά, έτσι. Roof garden υπέροχο για να απολαύσετε το δροσερό κοκτέιλ σας. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη είναι μια διαφορετική εμπειρία. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε και στο sireneblueresort.gr και μαθαίνετε τα πάντα. Και επειδή σήμερα δεν είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Ναι,
1: σήμερα είναι. Λοιπόν, τι μας θυμίζει αυτή η μέρα, που κάθε μέρα πρέπει να είναι σημαντική για το περιβάλλον, ότι κάθε πράξη έχει αξία, οπότε η ανακύκλωση στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες είναι πάρα πολύ βασική. Γιατί συμβάλλουμε φυσικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση, παιδιά, των συσκευασιών δεν είναι πολύ εύκολη. Θέλω να προσέχετε γιατί κάνουμε λάθη. Λοιπόν, αναζητούμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και απορρίπτουμε εκεί τις συσκευασίες μας που δεν είναι λερωμένες, δεν είναι τίποτα. Και τους δίνουμε ζωή. Με την υποστήριξη φυσικά της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, στάση ζωής.
2: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και το Ζαγόρι μας, το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα. Φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία και σε αυτόν τον κόσμο το νερό το λέμε Ζάγορι.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να χαλαρώσουμε και να πάμε να ακούσουμε ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, καλή Παρασκευούλα θα πω και θα είναι όντως καλή για μερικούς από εμάς και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Κριό που η Παρασκευή σε βρίσκει γεμάτο ενέργεια και διάθεση να κλείσει εκκρεμότητες πριν το Σαββατοκυριακό. Στα επαγγελματικά μια πρόταση, μια συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από όσο φαίνεται αρχικά και στα αισθηματικά μην περιμένεις από τους άλλους να καταλάβουν τι σκέφτεσαι. Πες αυτό που θέλεις ξεκάθαρα και θα εκπλαγείς ευχάριστα από την ανταπόκριση. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ασφάλεια και τη σταθερότητα. Οικονομικές υποθέσεις ευνοούνται αρκετά. Αποφύγεις βιαστικές αγορές. Να είσαι λίγο προσεκτικός σκηνή σου, διότι μπορεί και να σε ανακαλύψουν. Θέλει λίγο προσοχή στα προσωπικά σας. Ένα πρόσωπο επίσης μπορεί να σου δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του και η μέρα σε βοηθάει να βάλεις σε τάξη σε σκέψεις και συναισθήματα που σε μπέρδευαν τις τελευταίες ημέρες. Καλή περίοδο στο Σαββατοκύριακο για να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις, αλλά και για να βγείτε και να φλερτάρετε περισσότερο. Πάμε στον Δίδυμο που με τον ήλιο στο ζώδιο σου, η αυτοπεποίθηση σου ανεβαίνει και οι ευκαιρίες σου πολλαπλασιάζονται. Η επικοινωνία λοιπόν είναι το μεγάλο σου όπλο και μπορείς να πετύχεις. Συμφωνήσει να κερδίσει τύπου σήμερα. Καλή μέρα για τα επαγγελματικά σου. Καλή μέρα για να πουλήσει τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο. Και στα αισθηματικά, ένα φλερτ αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον. Πρόσεξε μόνο την τάση να λες περισσότερα από όσα χρειάζεται. Πάμε στον καρκίνο που η μέρα σε καλεί να χαλαρώσει λίγο κάπως ο ρυθμού σου και να ακούσει περισσότερο το ένστικτό σου. Μία πληροφορία που φτάνει στα αυτιά σου μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στο άμεσο μέλλον, όσο και αν σου φαίνεται κάπως περίτη τώρα.
0: Τι κι άλλα σου. Ναι, όχι. Λέει, ό,τι διαφημίζει η Μαρία λέει από αντίθεση απλά δεν το αγοράζω. Είσαι αντιδιαφημιστική, μου λέει. Είναι αντιδιαφημιστική η Μαρία. Και εγώ, δηλαδή, όταν σε ακούω, είναι στο πουλάω με το ζόρι.
1: Τι λες, μωρέ, θα έθετε εσείς μετά από τόσα χρόνια να μου πείτε ότι είμαι αντιδιαφημιστική.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Μου θυμίζει την παλιά κακή διαφήμιση.
1: Την παλιά κακή διαφήμιση.
0: Ναι, την πολύ ραφιναρισμένη.
1: Την παλιά καλή διαφήμιση που είχε αξία πάντα.
0: Τι αξία πάντα είχε η
1: καπαλιά. Πάντα. Οι διαφημίσεις πουλούσαν πάρα πολύ.
0: Ναι, οι δικές σου.
1: Γενικά οι δικές μου.
2: Μαρία, μην
1: ποιος το λέει αυτό, κάτσε, γιατί έχω και έναν που είναι πορωμένο σήμερα μαζί μου.
0: Ναι, προχώρα δεν
1: με την καλή έννοια, κακή.
2: Σημαντικά η τρυφερότητα και η ειλικρίνεια θα βελτιώσουν σημαντικά το κλίμα και μην κουβαλάς βάρη που δεν σου ανήκουν. Πάμε στα λιοντάρια που η κοινωνική σου ζωή παίρνει φωτιά και δεν αποκλείεται μάλιστα να βρεθείς και στο επίκεντρο μιας ενδιαφέρουσας παρέας ή συζήτησης. Στα επαγγελματικά κάποιος αναγνωρίζει τις προσπάθειές σου, επιτέλους, και στα αισθηματικά η γοητεία σου είναι στα ύψη και δύσκολα περνάς απαρατήρητος. Απόλαυσε τη μέρα χωρίς να προσπαθείς να ελέγχεις τα πάντα. Καλή μέρα για πειραματισμούς και για προτάσεις. Μπορείτε να σκεφτείτε ακόμα και το ενδεχόμενο αν είστε ζευγάρι να μεγαλώσετε τις σχέσεις σας και να μπει και ένα άλλο άτομο μέσα. Αν θέλετε, δεν είναι απαραίτητο για πάντα, για να δοκιμάσετε καινούργια πράγματα. Εντάξει. Πάμε στους Παρθένους, που υποχρεώσεις είναι αρκετές, αλλά σήμερα έχεις τη δυνατότητα να οργανωθείς καλύτερα και να πετύχεις περισσότερα από όσα υπολόγιζες. Μια επαγγελματική εξέλιξη, λοιπόν.
0: Να, είδες, ο Διογέννης υπερασπίζεται. Αλλά ο Διογέννης είναι 120 χρονών. Γιατί και αυτός είναι της ηλικίας σου. Έχει μάθει ότι.
1: Πού αυτές... το ξέρεις μόνο ότι είναι 120 χρονών.
0: Βλέπω τη φωτογραφία του προφίλ του εδώ. Διογέννη, πόσο είσαι, 65.
1: Είναι σοφός, φαίνεται από τη φωτογραφία.
2: Μία επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να σε δικαιώσει και στα προσωπικά προσπάθησε μόνο να μην είσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου και τους άλλους. Λίγη ευελιξία θα κάνει θαύματα λοιπόν για εσένα σήμερα, να φροντίζεις λίγο παραπάνω εσένα, σε έχεις αφήσει πίσω, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Ζυγό, που η Παρασκευή φέρνει ισοδοξία, νέες ιδέες και διάθεση για αλλαγή παραστάσεων. Ευνοούνται τα ταξίδια, οι συζητήσεις, αλλά και οι νέες γνωριμίες. Αισθηματικά, μία όμορφη κουβέντα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα με κάποιο πρόσωπο. Εκμεταλλεύσου τη θετική ενέργεια της ημέρας για να κάνεις κάτι διαφορετικό και να ξέρεις ότι από όλο που έρχεται, η σημερινή ημέρα είναι η καλύτερη για να βγεις έξω, να διασκεδάσεις και να φλερτάρεις. Πάμε, Σκορπιό.
0: Οπα, καλώς το να τον μπερδικό.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους Σκορπιούς και Σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε μια απόφαση που καιρό αναβάλαμε. Εντάξει, να σας πω, είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Είμαστε λίγο αναβλητικοί. Είμαστε λίγο αναβλητικοί και σεξι όμως, δεν πειράζει. Η διέστησή σου σήμερα είναι ισχυρή.
0: Αρχίσαμε να πάλι τα χρόνια. Ναι, λέγε με το.
2: Η διέστησή σου σήμερα είναι ισχυρή. Δύσκολα θα σε προδώσει και στα οικονομικά.
0: Δηλαδή τα ζώδια που τα λέει για 20χρονα. Γιατί τα ζώδια, Γιώργο, γιατί ηλικίες είναι.
2: Αυτό που είπες, τι ήταν.
0: Όχι, θέλω να πω ότι. Δηλαδή, ναι, προχώρα.
2: Το ξέρω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται ανάλογα με βάση του λέει το ζώδιο.
0: Φαίνεται.
1: Και αυτό.
0: Φαίνεται από ό,τι έχω δει. τα έχει κάνει όλα τα ναπού να πούμε. Μάλλον κάποιος θα του λέει τα ζώδια.
2: Κάτσε εσύ. Όταν βλέπεις ότι ο πλανητάρχης εμπιστεύεται τώρα ανθρώπους που έχουν πάρει τους χάρτες τώρα και τους εξετάζουν ημερησίως.
0: Κάνει πόλεμο σε όλο τον κόσμο. Αυτό βλέπω.
2: Εντάξει, κάτι σημαίνει. Δεν είναι καλός ο Πλούτωνας τώρα γι' αυτό. Φίλε μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι στα οικονομικά καλό είναι να αποφύγεις περί τα ρίσκα και έξοδα. Το έχουμε χώσει πολύ το χέρι στην τσέπη, αλήθεια, το τελευταίο διάστημα. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Και στα αισθηματικά, μια συζήτηση από καρδιάς θα ξεκαθαρίσει καταστάσεις και θα σε φέρει πιο κοντά σε κάποιο σημαντικό. Σήμερα δεν είναι τόσο καλή μέρα για φλερτ και έρωτα. Άμα θέλει κάποιος ή κάποια να σας διεκδικήσει αυτός ή αυτή, παρόλα αυτά αύριο θα δώσετε τέτοιο πόνο που ούτε εσείς θα το πιστεύετε.
0: Εδώ καλά λέει, ο Φαραώ είχε δικό του αστρολόγους. Εσύ, Μίτσο, είσαι για ζωροάστρες, πώς λέγονται αυτοί εκεί πέρα, είσαι.
1: Τι είναι, Ζαρατούστρα.
2: Τι είμαι, Ζαρατούστρα, είμαι.
0: Κοιτάμε λέξη, Καζαμία. Κοιτάμε λέξη έτσι.
1: Στο Ζαρατούστρα. Έχει τα ζώδια. Σπιναλόγια.
2: Τι είναι ο Ζαρατούστρα.
0: Πού να ξέρει, η Μαρία έχει προλάβει μπόλε και λόλε, ρε φίλε.
1: Άσε με, μωρέ.
2: Μαρία, πες μου για να μάθω.
1: Όχι, τίποτα δεν σου λέω.
2: Έλα, πες
1: μου, παρακαλώ. Συνέχισε τα ζώδια, δεν ασχολούμαι πια.
0: Η Μαρία ήταν με πανό όταν είχε
2: πέσει.
0: Όταν είχε πέσει, είχα τσιμπαναγεί στον Ηρακλή.
2: Ο Ζαρατούστρα, τι είναι.
1: Δημήτρη, πες τα ζώδια.
0: Έχει προλάβει το τέτοιο, τον Αρδίζο Κλουσνάκη. Για λέγε.
2: Πάμε στο τοξότη. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου Σκορπιοί. Φίλοι μου τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο και σήμερα μπορεί να προκύψει μία πρόταση, μία γνωριμία η οποία θα σε ενθουσιάσει και δεν το περιμένεις καθόλου μα καθόλου. Στα αισθηματικά, η μέρα ευνοεί τις εξομολογίες και τις όμορφες στιγμές. Αποφύγει μόνο τις υπερβολές και τις υποσχέσεις που δεν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να τηρήσεις. Και όσον αφορά τα ερωτικά σου, χαμήλωσε λίγο τα στάντρα σου, χαμήλωσε λίγο, κατέβασε λίγο το πήχη σου. Εντάξει, δεν είσαι και. Η Μόνικα Μπελούτσι, ούτε είσαι ο Μπραντ Πιτ. Οκ, το καταλαβαίνω πώς μπορεί να νιώθετε. Χαμηλώστε όμως λίγο τα στάνταρ σας, διότι θα μείνετε στο ράφι. Υπάρχουν ήδη κάποια άτομα τα οποία σας έχουν πλησιάσει και δεν τα πολύ θέλετε. Λέτε εντάξει, και εγώ τώρα με αυτήν ή με αυτόν. Θα πρέπει κάπως να χαμηλώσετε τα στάνταρ σας και να θα δείτε κι εσείς ότι με αυτά τα άτομα ίσως και να ταιριάζετε περισσότερο από ό,τι πιστεύετε.
0: Το χειρότερο δεν είναι αυτοί που έχουν υψηλά στάνταρ και δεν βρίσκουν σχέση. Εμένα μου τη μετρελαίνουν οι άλλοι που λένε για υψηλά στάνταρ. Καλή ώρα η Μαρία. Και αυτό, εμένα αυτά δεν με
2: έλεγε.
1: Λένε για υψηλά στάνταρ, ναι, δεν το κόψε εδώ για πέσω, ολοκλήρωσε το και δεν. Τι.
0: Και είσαι παντρεμένη με το κουνάβι, το άλλο εκεί πέρα. αυτό το να πω, προχώρα. Γελάει. Λέω τον άντρα τη κουνάβι και γελάει, μάλλον.
1: Δεν μπορώ, εσύ. Δεν μπορώ να σε πάρω σε σοβαρά βασικά. Τι να κάτσω τώρα να συζητήσω μαζί σου.
2: Αυτό ήταν πολύ.
1: Ρεσιφάνι. Όλου κουνάβια του
2: λέει. Καλύτερα να σε έβριζε με αυτό.
0: Μίτσο, δεν μπορεί να με νευριάσει.
1: Εσύ Δημήτρη, τι κάνει τώρα, πα να φιτιλιάσει παρασκευιάτικα.
2: Καθόλου. Εγώ είμαι Ζαρατούστρα. Φίλε μου, εγώ και η μέρα σε βοηθά να ολοκληρώσει σημαντικέ υποχρεώσει και να νιώσει πιο παραγωγικό. Στα επαγγελματικά, η σοβαρότητα και η υπευθυνότητά σου κερδίζουν πόντου παραπάνω. Και στα αισθηματικά, ίσω χρειαστεί να αφαιρώσει περισσότερο χρόνο σε ένα πρόσωπο που νιώθει κάπω παραμελημένο από σένα. Δεν πειράζει, κάτω να νιώσει όμορφα. Μικρέ κινήσει μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά για σήμερα. Πάμε στον υδροχό, που η διάθεση σα ανεβαίνει και η δημιουργικότητά σα χτυπά κόκκινο για ακόμα μια φορά. Πολύ δημιουργικότητα έχει πέσει για εσά.
0: Χαμό εγώ, άλλο τίποτα.
2: Δεν ξέρω, τι νιώθετε.
1: Όχι, Δημήτρη, και χθε άλλα έλεγε τίποτα πολύ δημιουργικό.
2: Είναι ιδανική μέρα για να ασχοληθείς με κάτι που αγαπάς ή να περάσεις χρόνο με ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς.
0: Το δημιουργικότητα δεν είναι κάτι πολύ γενικό. Δηλαδή σήμερα θα έχεις δημιουργικότητα. Οτιδήποτε μπορεί να είναι δημιουργικό. Δεν είναι χαζομάρα αυτό. Αλλά σήμερα θα έχεις δημιουργικότητα. Οτιδήποτε κάνεις μπορεί να είναι δημιουργικό.
1: Έχει δίκιο, Δημήτρη.
2: Κοίτα, άλλος τη στέλνει τώρα. Φάνη είναι Παρασκευή, χάλα του τη μέρα. Δηλαδή. Δεν μπορώ να σα καταλάβω, ειλικρινά.
1: Τι δεν μπορεί, Δημήτρη, φιτιλιάζει και λένε ότι εγώ σε φιτιλιάζω, αλλά εσύ το κάνει.
2: Εγώ τι έκανα τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Που πα να το φιτιλιάσει με μένα.
0: Να σου πω κάτι τώρα, να χαλάω τη μέρα. Τώρα τι να χαλάω. Η μέρα δεν μπορεί τώρα. Είναι σαν να μου λε πήγαινε σε ένα υπόνομο και κλάσε. Δεν θα αλλάξει με δουλειά.
1: Τι άκου τώρα παροφή.
2: Σοβαρό. Τι λε για μα, παιδί μου, είμαι συνεργάτε σου. Μιλά τέτοια πράγματα.
0: Ένα που.
1: Ναι, τώρα το συγκίνησε.
0: Ένα που έτσι. Όχι να χαλάσω, δεν θέλω να χαλάσω τη μέρα σε κανέναν. Ελπίζω να είναι ήδη χαλασμένη, να μην χρειάζεται εγώ. Ένα που μου αρέσει πολύ, Δεσίλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει, πώς να σου πω, να βλέπω νέους ανθρώπους να γερνάνε.
1: Τι εννοείς τώρα, άλλο αυτό πάλι.
0: Ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Χθες ήμουν τώρα που σου λέω, είχα βγει έξω και από το. Και έβλεπα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ξέρεις, με αυτή την ελαφρότητα των 25 χρονών, των 27-20 χρονών. Και εξής, μέσα μου, ξέρεις που μιλούσαν, περνούσαν καλά και αυτά. Και μέσα μου χαιρόμουν, γιατί λέω, ρε φίλε, τι σας περιμένει.
1: Άκου,
0: δηλαδή, είναι σαν να βλέπεις μια ταινία που ξέρεις ότι θα πέσει ο μετεωρίτης και θα γίνουν όλα, θα σβήσουν όλα από το χάρτη.
1: Πες μου, τι γίνεται σε αυτό το μυαλό σου.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει θέμα μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
1: Να βλέπεις τώρα τους 25χρονους και να λες τι σας περιμένει.
0: Όχι, ότι μόνο προβλήματα θα έχει ζωή, τίποτα άλλο. Αυτό, δηλαδή είναι αυτό. Αλλά είσαι σε αυτά τα 25. Δεν σιλά, θυμάσαι 25 χρόνια τίποτα. Νομίζω ότι θα είσαι αθάνατος για ζωή. Μόνο προβλήματα. Και λέω. Δεν είναι πολύ ωραίο συνέστημα να βλέπεις κάποιον. Να βλέπεις κάποιον να λες τι σε περιμένει. Να ξέρεις ότι έρχεται μόνο η δυστυχία έρχεται.
1: Όσοι είστε σε αυτή την ηλικία και ακούτε, να ξέρετε, η δυστυχία έρχεται. Πολύ ελπιδοφόρο.
0: Ναι, ναι, να ξελάφρωσα, ρε. Τώρα μόνο που το σκέφτηκα.
1: Φτιάχνεσαι με αυτό τώρα.
2: Κοίτα χαρά, κοίτα χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Φίλε μου, υδροχό, ωστόσο θέλω να σου πω ότι το βράδυ για εσένα.
0: Βγάζανε φωτογραφίες και ρώτησαν και λέει.
1: Ναι.
0: Έβλεπα τη
2: ματαιότητα.
0: Έβλεπα τη ματαιότητα σε όλα αυτά. Και λέω, ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί, ναι, γιατί νομίζω ότι έχει σταματήσει το χρόνο. Ναι, πολύ, ξέρεις, και χάρηκα που δεν είμαι νέος.
1: Χάρηκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εσύ τα βιώνεις ήδη αυτά, οπότε
0: όχι,
1: λες,
0: γιατί,
1: τι σας περιμένει. Ρε παιδί
0: μου, ότι εγώ είναι άλλο να είσαι ένα χαρτί άκαυτο και άλλο να είσαι ένα καμένο χαρτί. Δεν φοβάμαι να καώ εγώ, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay.
2: Επίσης...
1: Γιατί τα βλέπεις έτσι, δεν το έχω καταλάβει.
0: Τι εννοείς.
1: Σε θέλω λίγο, ρε παιδί μου, λίγο πιο αισιόδοξο. Εγώ πιστεύω μέσα σου.
0: Αισιοδοξία.
1: Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία.
2: Πού τη βλέπεις.
1: Άσχετα με αυτό που βγάζει. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται άνθρωπος χαρούμενος. Γιατί είναι κατά βάση χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Να έχει τέτοιες σκέψεις. Έρχεται πολύ κόντρα.
0: Αυτό είναι το λάθος.
1: Ότι... Έρχεται κόντρα.
0: Και στο έχω ξαναπεί. Δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος με κακές σκέψεις. Αυτό δεν
1: πώς γίνεται, ρε Σφάνη. Οι κακές σκέψεις.
0: Κάνω κακές σκέψεις για τους άλλους, όχι για μένα.
2: Έχει δίκιο.
1: Α, γιατί δεν σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Κάνεις για τους άλλους. Οπότε χαίρεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σκέφτομαι τα βράδια δυστυχίας με τσιγάρο. Και σας έχουν κόψει και το τσιγάρο πλέον. Εμείς προλάβαμε και καπνίσαμε τουλάχιστον. Δηλαδή είναι ακόμα και εκεί, χάλια θα πάνε. Εμείς παλιά είχαμε ένα ντέρτι, ένα νταλκά, ένα κάτι, κάναμε ένα πακέτο τσιγάρα. Τώρα σας το κόψαν και αυτό, δεν θα έχετε ούτε αυτό. Τέλος πάντων, είναι.
2: Και το χειρότερο, ξέρεις, φίλε Μαρία, ότι αυτά που λέει τα εννοεί.
0: Δεν είπα, δεν έχω πει, δεν εννοώ.
2: Και αυτά που λέει, ότι χαίρεται με τον κακό, με το κακό των άλλων, τα εννοεί.
1: Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι τα εννοεί.
2: Τα εννοεί, εγώ στο λέω.
1: Ότι παρακινείται έτσι μέσα από να τα πει, αλλά είναι από αυτά που λέμε και δεν πιστεύουμε, αλλά νομίζουμε ότι τα πιστεύουμε.
2: Όχι, Μαρία, τα πιστεύει όλα. Και για σένα αυτά που λέει και σε λέει ό,τι σου λέει, τα πιστεύει μέσα.
1: Όχι, αυτό το ξέρω.
2: Όλα, ναι, όλα.
1: Φαίνεται. Αυτό, αλλά γενικά τώρα να έχει τέτοιες απόψεις.
0: Εγώ γενικά δεν μπορώ τα ψέματα. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να βγαίνουν και λέω α, όλος ο κόσμος θέλω. Ότι όλος ο κόσμος θέλω να έχει υγεία, θέλω να έχει υγεία. Δεν έχω. Από εκεί πέρα δεν θέλω να είναι όλος ο κόσμος ευτυχισμένος. Δεν μπορώ να. Είναι κακό που το λέω δημόσια. Δεν μπορώ να χαρώ, αν εξαιρέσω με 5-6 άτομα που έχω ζωή μου, που και πάλι ωριακά, δηλαδή θα βάλω, τα βγάζω τα 5-6 άτομα. Τα παιδιά μου θα αφήσω μόνο. Δεν μπορώ να. Ρε παιδί μου, το θεωρώ πάρα πολύ αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Το όχι να χαίρεσαι με τη δυστυχία του, αλλά δεν λέμε τώρα για κάτι κακό.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά το να χαίρεσαι με τη δυστυχία, όχι, είναι κακό. Το να χαίρομαι με την ευτυχία κάποιου που δεν ξέρω καν ή κάποιου που δεν, γενικά με την ευτυχία κάπου. Δεν μπορώ να συνταχτώ εγώ με αυτό.
1: Δεν σου δίνει ελπίδα, ρε παιδί μου,
0: όχι, και να όχι, το λες.
1: Αχ, κοίταξε να δεις, αυτή είναι ευτυχισμένη, άρα και εγώ μπορώ να ευτυχήσω. Υπάρχουν αυτά τα καλά που γίνονται στον κόσμο.
0: Όχι, θέλω να ευτυχήσω μόνο εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, μα, δεν με νοιάζει να δυστυχήσει. Αλλά δεν θα χαρώ κιόλας επειδή ο άλλος. Δηλαδή, πήρε προαγωγή, έπιασε λεφτά. Δεν χαίρομαι εγώ με τον άλλο. Ούτε τον υποφθάλμιο. Δεν χαίρομαι.
1: Δεν χαίρεσαι ότι έχεις κι εσύ. Αχ, κοίτα να δεις, πήρε προαγωγή, δίνουν προαγωγές, οπότε και εγώ μπορεί να πάρω.
0: Όχι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Έρχεσαι μια μέρα χαρούμενη. Να είμαι και εγώ χαρούμενος.
1: Δεν σε παρασύρω στη χαρά.
2: Μου δίνουν εμένα αύξηση από εδώ. Δεν θα χαρείς για μένα.
1: Δεν θα χαρείς και θα πεις ότι κοίταξε να δεις για να πάρει ο Δημήτρης. Ναι. Μπορεί να πάρω και εγώ στο μέλλον.
0: Δεν υπάρχει τίποτα για μένα. Δεν υπάρχει τίποτα για μένα. Είναι κενό ο Δημήτρης, εσύ, όλοι. Δεν το λέω. Ούτε όμως θέλω να.
1: Όχι,
0: θέλω να σας δω. Να σας δω.
1: Όχι, αλλά ναι, το δέχομαι.
0: Άμα σας δω και πάθετε κάτι, θα στεναχωρηθώ.
2: Α, ευχαριστούμε. Να σε καλά.
0: Σε ενοχλώ κανένα με αυτή τη συμπεριφορά.
1: Καθόλου, Φάνη.
0: Αυτό λέω.
1: Καθόλου. Αρκεί να μην μας τραβήξει προς αυτή τη συμπεριφορά. Να τραβήξουμε εμείς προς τη δική μας.
0: Ναι, δεν θέλω να τραβήξει κανένα.
1: Όχι, σε αφήνουμε εκεί που είσαι.
0: Ναι, λέγε.
2: Και κλείνουμε με τους ηχθείες που το σπίτι, η οικογένεια και οι προσωπικές ισορροπίες απασχολούν περισσότερο σήμερα. Μια κουβέντα με αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να σου δώσει τη στήριξη που χρειάζεσαι. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να επικοινωνήσεις με κάποιον από το παρελθόν.
0: Επίσης, όχι, θα ζηλέψω αν πάρεις αύξηση κάποιος. Δηλαδή, αυτό και το παραδέχομαι, θα ζηλέψω. Αν σε δω εσένα να κάνεις κάτι που θεωρώ εγώ καλό για μένα, θα ζηλέψω. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν θα πω α, μπράβο, μπορεί και η Μαρία. Αυτό είναι το ανθρώπινο αισθητό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, ναι. Μα το έχω ξαναπεί. Δεν είναι θέλω να πω.
1: Ρε παιδί μου, αν γινόταν κάτι εις βάρος σου, κι εγώ δεν θα ήμουν στην τρελή χαρά.
0: Και στο εις βάρος σου, ξέρεις τι θα γίνει.
1: Τι?
0: Το μόνο θα στεναχωρηθώ με το πάθο κι εγώ. Δεν θα στεναχωρηθώ για σένα.
1: Α, θα στεναχωρηθείς,
0: βέβαια. Όλα, μα, οι άνθρωποι όλα τα βάζουμε σύμφωνα με τον εαυτό μας. Απλά εγώ βγαίνω και λέω την αλήθεια. Δηλαδή εσύ να σου βγαίνεις τώρα εδώ πέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και περνάς στον δρόμο κάθετα.
1: Ναι.
0: Και περνάει ένα σκάνια και σε κάνει χαλκομανία. Το πρώτο πράγμα θα πω, πώς την πάτησα εγώ. Δηλαδή, φαντάζομαι το πάθανα εγώ.
1: Αυτό θα πεις, ρε Φάνη.
0: Βέβαια.
2: Αν πεις τι έπαθε η γυναίκα.
0: Ενδόμηχα η σκέψη αυτή είναι. Τι έπαθε η γυναίκα, θα την ξεκολλήσουμε.
2: Άμα βλέπεις τη Μαρία κάτω, ναι, στο έδαφος. Ναι, τάβλα.
1: Ναι. Δεν άκουσες τι είπε.
2: Η πρώτη σκέψη που θα κάνεις είναι να πας να τη βοηθήσεις, δηλαδή, είναι καλά.
1: Θα την ξεκολλήσουν από
0: κάτω. Ρε εσύ. Όχι, κάτι.
2: Θα πεις ευτυχώς που δεν την πάτησα εγώ.
0: Η πρώτη θα πω. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το θέμα. Αυτό θα πω. Εντάξει, θα πω κρίμα τη Μαρία.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Κρίμα τη Μαρία.
1: Ναι, κρίμα τη Μαρία. That's it. Μέχρι εκεί πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Ας του το αναγνωρίσουμε.
0: Ναι, παιδιά, κάντε μου μήνυση. Τι θέλετε τώρα.
1: Όχι, σου το αναγνωρίζουμε. Είναι ειλικρινής.
0: Ναι, πήρε η Μαρία εδώ πέρα μια αύξηση. Έρχεται εδώ πέρα το αυτοκίνητο και τη λέει. Πάρε αυτό. Θα πω εγώ. Α, μπράβο το μαράκι.
1: Δεν θα χαρεί που είμαι.
0: Όχι.
2: Αναπολυθεί.
1: Αναπολυθώ, θα χαρεί.
2: Θα χαρίσει να
0: όχι, αν απολυθεί, δεν θα χαρώ. Θα στεναχωρηθώ για άλλους λόγους όμως. Θα στεναχωρηθώ γιατί εγώ την επέλεξα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν ο Λεωνίδας ένα άλλο πρωί πει Δημήτρη φύγε και Μαρία φύγε, επειδή εγώ σε έχω διαλέξει, είναι σαν να. Πώ να σου πω, σαν να.
1: Ακυρώνω. Ναι, καταλαβες. Πάλι βέβαια σε εκείνον γυρίζουμε.
2: Για ακόμη μια φορά.
1: Ναι, όχι για μας. Εννοείται.
2: Εγώ να κλείσουμε τους εχθείς. Στα επαγγελματικά, μην πιέσει καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για εξελιχθούν. Το βράδυ είναι ιδανικό για χαλάρωση και ένα νέο συνδυανάμενο.
0: Ναι, όχι να βγαίνω να λέω αγαπώ όλο τον κόσμο. Να είναι όλο ο κόσμο καλά. Όλα αυτά τα φίδια που λέει δηλώσει. Όχι, παιδιά, όλοι. Να σου πω κάτι τώρα είναι δικιά μου άποψη. Δεν πιστεύω κι εσείς έτσι είσαστε μέσα σας. Δεν μπορείς να χαρίσεις εσύ, Μαρία. Εγώ αυτή τη στιγμή έρχεσαι και σου λέω Μαρία, κοίταξε να δεις. Μου έτυχε αυτό και πήρα 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα χαρίζεις, Μαρία. Όσο φτιάχνεις το μυαλό σου να χαρίσεις και πας κοντά στη φύση σου. Και το φυσιολογικό είναι να μην χαρίσεις, να ζηλέψεις. Είναι αφύσικο αυτά. Είναι αφύσικοι τρόποι. Όλα αυτά τα NLP που μας βάζουν, δηλαδή να προσπάθεις να χαρίσεις τη χαρά του άλλου. Αυτά είναι πράγματα κακά για μένα. Είναι αντίθετα στην ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος είναι ανταγωνιστικός. Αυτό τώρα να προσπαθεί τον εαυτό σου από κακό να τον κάνει καλό, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, ο άνθρωπο δεν μόνο και κακό, έχει καλά πράγματα.
1: Ναι, εσύ τώρα το πα μόνο στο ένα άκρο.
0: Τι εννοεί.
1: Άκου, εσύ αυτό το θέμα έχω εντοπίσει ότι έχει. Δεν έχει γκρι. Έχει ή άσπρο ή μαύρο.
0: Ναι.
1: Και τι περισσότερε φορέ είναι το μαύρο. Μου αρέσει και το μαύρο, αλλά θέλω να σου πω. Λοιπόν, δεν έχει γκρι.
0: Αυτά θα πρέπει να διδάσκονται από νύπιο, λέει ο Ανδρέα.
1: Κανονικά δεν το συζητάμε. Ρε παιδί μου, αυτό με τον ανταγωνισμό δεν σου είπα ότι αγαπά όλο τον κόσμο.
0: Δεν είπα να κάνει κακό ανθρώπου. Μην είπα να εξηγηθώ. Δεν λέω να πάω να σκοτώσει κάποιον, να βαρέσει κάποιον. Αλλά το συνέστημα μέσα τη ζήλια, του φθόνου.
2: Αυτά είναι κακά συναισθήματα.
0: Ναι. Όχι, μια χαρά συναισθήματα είναι αυτά.
2: Λες, παιδί μου, ο φθόνος και η ζήλια είναι καλό συναισθήμα.
0: Συντηρείς το εγώ σου, φίλε.
1: Βέβαια. Όχι, κάνεις κακό στον εαυτό σου.
0: Είναι κακό, καθόλου κακό κάνω. Μαρία, δεν υπάρχει κανένας, ούτε καν μην πω τώρα αυτό, εκτός από τη μάνα σου και τον πατέρα σου, και είμαι πολύ συγκεκριμένο σε αυτό που λέω. Είναι εκτός από τη μάνα σου και τον πατέρα σου, δεν υπάρχει κανένας άλλος στον πλανήτη Γη που να έχει αλτρουιστικά συναισθήματα απέναντί σου. Κανένας. Ούτε τα παιδιά σου! Μόνο η μάνα σου και ο πατέρα σου. Γι' αυτό είναι ο πιο ιερός θεσμός στην κοινωνία. Μόνο η μάνα σου και ο πατέρα σου σε βάζουν πάνω από τον εαυτό σου. Όλοι οι υπόλοιποι φυλάκια ρουφιχτά.
1: Ρε παιδί μου, ναι, η μάνα σου και ο πατέρα σου.
0: Ναι.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
0: ισχύει. Και εμείς σου πάμε μόνο η μάνα σου!
1: Καλά, ηρέμησε. Παρασκευιάτικα.
0: Ναι.
1: Φόρτσαρες.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές δεν είναι ούτε η μάνα σου και ο πατέρα σου. Είναι ακραίο αυτό, λέει, υπάρχουν και αυτές οι.
0: Ναι, μόνο. Ναι,
2: μόνο.
1: Λοιπόν, θες να μου πεις τώρα,
0: ναι,
1: να σου δώσω ένα παράδειγμα εδώ μέσα, ότι αν εσύ χρειαστείς βοήθεια, δεν θα τρέξει ο Δημήτρης. Εγώ πιστεύω ότι σε αγαπάει ο Δημήτρης.
0: Θα τρέξει ο Δημήτρης.
1: Εγώ το πιστεύω ότι θα τρέξει.
0: Θα τρέξει. Για ποιον θα τρέξει. Για ποιον θα τρέξει. Για τον εαυτό του θα τρέξει. Γιατί το θεωρεί υποχρέωση.
1: Γι' αυτό θα τρέξει.
0: Βέβαια, θα τρέξει. Ότι, γιατί αν δεν έτρεχε, θα έλεγε πω, τι θα πούν, ότι δεν ήρθε αυτό. Θα έρθει για το τι θα πούν.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τρέξει επειδή σε αγαπάει.
0: Δεν είναι αγάπη αυτό.
2: Έχω ερωτευτεί το κακοποιητή.
0: Δεν είναι αγάπη. Σε έχω κακοποιήσει εγώ.
2: Όχι,
0: ναι. Δεν καταλαβαίνουν. Θα τρέξει, γιατί η κοινωνία τι θα πει άμα δεν τρέξει. Καλά, ρε, τον είχε πάρει στη δουλειά, τον έχει αυτό και δεν τρέχει. Για τον εαυτό του θα τρέξει, δεν τρέξει για μένα. Για μένα, ο μόνος που θα πει αυτό είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου. Ναι. Κανένας άλλος.
2: Και η γυναίκα σου, ρε Φάνη.
0: Ούτε γυναίκα μου.
1: Τι ούτε γυναίκα σου.
0: Ούτε γυναίκα μου. Λοιπόν, και αυτά που λέει όποιος δεν αγαπάει τον εαυτό του είναι το μεγαλύτερο λάθος.
1: Το μεγαλύτερο.
0: Όποιος δεν αγαπάει, αγαπάει τον εαυτό του, φίλες και φίλοι.
2: Τι είπες,
0: για να αγαπήσεις τον εαυτό σου, πρέπει να μην αγαπάς τους άλλους.
1: Πώς γίνεται, ρε Σιφάνη, θα μας κάψεις τώρα εδώ πέρα.
0: Εγώ τα έχουν βγάλει για τους φτωχούς, μαράκι, όλα αυτά τα τσιτάτα τα έχουν βγάλει για τους φτωχούς.
1: Αλλά
0: καταλάβετε ότι είναι μια συμπαιχνία όλα αυτά. Γιατί έχουν μείνει μόνο συγκεκριμένα ρητά στην ιστορία. Έχουν μείνει τα ρητά που τους συμφέρει. Συνέχισε.
2: Έκλεισα.
0: Λοιπόν,
1: είναι η παράκουση της Παρασκευής αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, ηρεμήστε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Έχει πολύ σήμερα ψωμί.
1: Κοίτα που σε κοιτάει ο Δημήτρης.
0: Και σήμερα έχουμε. Τι έχουμε, Μίτσο, σήμερα?
2: Σήμερα έχουμε για τη ματωμένη νύφη της Καλυθέας.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό.
0: Μπράβο.
2: Τη Σούλα Πουτσούρη.
0: Μπράβο. Παιδιά, ακούσα. Ποια? Τη Σούλα
2: Πουτσούρη.
0: Τέλεια. Πάνω από κάτι σοβαρό. Και μπράβο, Τάσο, που το στέλνεις. Και για να στηρίξω εγώ αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο σας λέω ότι έχουν μείνει τα τσιτάτα τα οποία συμφέρουν το σύστημα?
1: Ναι.
0: Γιατί όλα τα τσιτάτα λένε για καλοσύνες και αυτά. Λίγοι έχουν πει την αλήθεια. Στέλιος Καζαντζίδης. Γιατί όταν ο Στέλιος Καζαντζίδης έλεγε ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος.
1: Γιατί το έλεγε?
0: Κάτσε να μάθεις γιατί το έλεγε. Ναι. Γιατί ήρθε σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Αλλά αυτό το βγάλανε τρελό.
1: Τον βγάλανε τρελό.
0: Τι τον κάνανε το Στέλιο Καζαντζίδη? Το βγάλανε τρελό. Για ψάξτε να το δείξει αυτό. Το βγάλανε γιατί έλεγε κάτι τέτοιο ο Στέλιος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Αλλά στην ιστορία θα μείνει το σ' αγαπώ και έκλασα. Άσε με, ρε Μαρία, τώρα.
2: Και έκλασα,
0: Λοιπόν, βέβαια τώρα.
2: Εσύ είναι Παρασκευή, μην τα κάνεις αυτά.
1: Φταίνε που του είπανε ξαφνικά κάτι έγινε στο υποσυνείδητό του και το τζίτωσαν.
0: Ναι, καθίστε ρε εσύ. Ναι. Ναι, έχουν βγει κι άλλοι. Και ο Ρέμος το είχε πει.
1: Τίποτα.
0: Και μετά από τότε έπεσε η καριέρα του Ρέμου. Μόνος μου το πέρασα και αυτό. Γιατί ο Ρέμος το πέρασε μόνος του? Τι θέλει να πει ο Ρέμος? Αλλά από τότε τον βγάλαν το Ρέμος στα μανταλάκια.
1: Δεν είπαμε ότι δεν περνάμε μόνοι μας και κάποια πράγματα.
0: Μόνος σου. Και αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Μόνος σου ήρθες, μόνος θα φύγεις, Μαρία.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Δεν θα πάρω μαζί κι άλλους.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Χατζηγιάννης.
1: Τι είπε ο
0: Χατζηγιάννης? Πότε χάθηκε ο Χατζηγιάννης? Όταν είχε βγάλει το μόνος μου.
1: Και τι άλλο έλεγε?
0: Θέλω
2: να μείνω μόνος.
1: Θέλω να μείνω μόνος. Μετά. Και έμεινε μόνος του.
2: Τελικά μόνος έμεινε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Καζαντζίδης, όλα είναι ένα ψέμα. Αυτό γιατί το είπε. Γιατί όταν το βγάλει το όλα και μετά του την πέσανε όταν είπε αλήθεια ο Καζαντζίδης. Ναι. Όλα είναι το Matrix, το τραγούδι σου, Καζαντίδη, νωρίτερα.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Τι ναι, ρε παιδί μου, αφού δεν καταλαβαίνει.
1: Όλα είναι ένα ψέμα.
0: Ναι, όχι, ναι, όλα σου λέει Matrix, το έλεγε Matrix από το πριν βγει ο.
1: Κάνε και τι
2: σχέσει για Matrix, είπε ο Καζαντίδη.
0: Βέβαια, τα είχε πει ο Καζαντίδη για το Matrix από τότε. Βέβαια, τα είχε πει.
1: Μιλούσε για το Matrix.
0: Όλα είναι ένα ψέμα. Βέβαια, το Matrix εννοούσε. Αλλά εκείνη την εποχή που τα λέει ο Καζαντίδη, πού να καταλάβουν από κάτω, πού να καταλάβουν τα πρόβατα. Μπορούν να καταλάβουν από κάτω τι έλεγε ο Καζαντίδη εκείνη την εποχή. Το αλλήλουν ακόμα. Λοιπόν. Βέβαια. Ο Γιάννης ο Μιλιώκας. Ο Γιάννης ο Μιλιώκας που έχει κάνει και μέσα. Λοιπόν, για το καλό μου. Για άκου αυτό το τραγούδι.
1: Για το καλό μου.
0: Βάλε για τον Γιάννη τον Μιλιώκα. Βάλε τον Γιάννη τον Μιλιώκα. Το οποίο σε έκανε και μέσα. Είχε πάει, αν δεν κάνω λάθος, είχε νοσηλευτεί μια τέτοιο. Για βάλε για το καλό μου. Βάλε Γιάννη Μιλιώκα να ακούσει το τραγούδι. Βάλε. Τα έχουν πει μερικοί, αλλά του έφαγε το σύστημα.

0: του Γάλλου.
1: Ως που δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό.
0: Εκεί βγαίνεις τώρα να τα κάνεις όλα αυτά. Λοιπόν.
1: Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου.
0: Λοιπόν. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται
2: το Matrix τώρα.
3: Πραγματικά τώρα έχουμε πάει. Τι
2: για το καλό μου, παιδί μου.
0: Κάτσε, καθίστε και κάντε NLP, θετική ενέργεια. Σκατά δυστυχία και μαυρίλα. Και βρικόλακε και μόνο. Και νυχτερίδε, καράχνε. Λοιπόν,
3: το 1986 αυτό το τραγούδι.
0: Το 1986, βέβαια.
3: Δηλαδή, καταλαβαίνει τώρα. Έχουμε περάσει σε τελείω διαφορετική εποχή.
2: Καλά. 40 χρόνια μετά.
3: Ναι, κάτσε, ζει για το καλό μου.
0: Ναι. Ρε, εσύ, Χρύσα, ναι, δεν ξέρω ποιο το γράψει. Ποιο το τραγούδισε τέτοιο. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, έχει φέρει και πολιτική χρειά και όλα έχει. Πάμε σε διαφημίσεις, σε τραγούδι.
4: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα pop ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζεΐνη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Music 892.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
15: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Έλα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, WhatsApp πάντα μαζί μας, όπου ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέα σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Εδώ το WhatsApp μας. Και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι το Stoiximan Nation, η νέα πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Stoiximan, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Φυσικά, μιλάω για το Mundial του 2026. Θα μπείτε στο nationstoiximan.gr και θα βρείτε μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείτε να κερδίσετε. Ταξίδια, να πάτε Ατλάντα 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό του Plus One. Γίνεται Αμερική πέρα το Mundial φέτος. Ημιτελικό μαζί με το Plus One σας, έτσι. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες φανέλες εθνικών ομάδων και άλλα πολλά. Στοίχημα Nation, εκεί θα τα πείτε όλα.
1: Στη Σπόδα Γουίλ, παιδιά, έχουν γενέθλια, γιορτάζουν 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Γι' αυτό λοιπόν άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Τι κάνουν, σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλετε με λιγότερα χρήματα. Μισθώνετε λοιπόν το αμάξι των ονείρων σας με το leasing Spota Will Go και έχετε ως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα στην τιμή φυσικά του μεταχειρισμένου. Τι μπορείτε να κάνετε? Να επισκεφτείτε την έκθεση Spota Will στην Παλίνη και να μισθώσετε premium αυτοκίνητο με ως 30% έκπτωση. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Και επειδή έχετε ήδη αρχίσει τα ταξίδια, αλλά και τα ταξίδια να μην έχετε αρχίσει, μπορεί να σας προκαλεί, παιδιά, η οδήγηση μια μικρή διαδρομή ναυτία. Τι κάνουμε? Travel Fix ODF έρχεται για να σας βοηθήσει. Είναι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν όλα αυτά τα συστατικά για να σας ανακουφίσουν χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε.
2: Και παιδιά, να πούμε ότι τα My Market συνεχίζουν να μεγαλώνουν και να έρχονται ακόμα πιο κοντά μας. Δύο νέα λοιπόν My Market Partners στην Άξο και ένα νέο My Market Local στη Θεσσαλονίκη μπήκανε δυναμικά στο δίκτυο και είναι έτοιμα να κάνουν τα καθημερινά μας φιόνια πιο εύκολα από ποτέ. Μπαίνεις μέσα λοιπόν και βρίσκεις μεγάλη ποικιλία προϊόντων, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυριά, αλατικά και κρέατα, όλα σε σούπερ τιμές και με την ευκολία που θέλουμε στην καθημερινότητά μας. Και επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι το The Mall Athens παίζει φέτος σε ρυθμό FIFA World Cup. Από 1η έως και 20 Ιουνίου, Adidas και Intersport φέρνουν το απόλυτο football experience με interactive παιχνίδια, challenges και δυνατές εκπλήξεις. Δείξε λοιπόν τις γνώσεις σου στο Guess Who, σκόραρε στο football pitch, παρακολούθησε live scores και μπες στο πιο γρήγορο challenge αντανακλαστικών με τις μπάλες 30, παρακαλώ. Και φυσικά, δώρα εμπνευσμένα από τη μαγεία του FIFA World Cup. Περιμένουν όλους τους νικητές, περιμένουν εσάς. Καθημερινές 5 με 9 το απόγευμα και Σάββατο 12 με 8. The Mall Athens, take the challenges.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί αυτή τη στιγμή θα κάνουμε είσοδο σε μία πύλη όπου μόνο ο Δημήτρης...
2: Ποιος Δημήτρης, παιδί μου? Ενεργηθείτε, έχουμε.
0: Όπου μόνο ο Δημήτρης μπορεί μαζί με μένα να παρακολουθήσει. Μαρία Ένεσλη και ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
1: Σας έχει τύχει.
0: Όλα μας έχουν τύχει σε αυτή τη ζωή.
1: Είμαι σίγουρη. Να σκεφτείς έναν φίλο και αργότερα να σε πάρει τηλέφωνο ή να το συναντήσεις τυχαία.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ή κάποιες έτσι συμπτώσεις. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει, παιδιά, με τη διέστησή μας. Πολλές φορές δεν την ακούμε, είτε από φόβο είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Εγώ τώρα σήμερα θα σας πω, όταν η διέστηση προειδοποιεί, δεν πρέπει να γνωρίτε τα σημάδια της. Και θα σας πω ποια είναι τα σημάδια να καταλάβει ότι είναι η διέστησή σας. Εντάξει. Πάμε με το πρώτο σημάδι.
0: Πάμε σιγά-σιγά, μαράκι.
1: Όταν το αίσθηκτό σου λέει δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, πας να κάνεις κάτι και μέσα σου, ρε παιδί μου, είναι σαν κάποιος να σε τραβάει, να σε κρατάει. Λοιπόν, αυτό είναι πρώτο και βασικό σημάδι.
0: Αίσθηκτο είναι αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει να κάνει με τη διέστηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το αίσθηκτό σου. Όταν έχεις μια περίεργη αίσθηση στο στομάχι.
0: Ρε φίλε, τώρα θα το πω, θα νομίζω θα το πω για πλάκα. Λοιπόν, εγώ έχω βρει, παιδιά, το πιο. Πώς να το πω. Με ένα κανόνα ο οποίος με βοηθάει τρομερά. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Η διέστηση της γυναίκας μου, της Γεωργίας. Παιδιά, και δεν κάνω καθόλου πλάκα, με έχει βοηθήσει τρομερά.
1: Εννοείς την εμπιστεύεσαι.
0: Γίνεται πάντα το αντίθετο από αυτό που πιστεύει. Πάντα, μόνιμα. Ρε εσύ, αν συζητάμε κάτι και μου λέει η Φερρυπίν, κοίταξε να δεις, η Μαρία, ναι. Φερρυπίν, θα κάνει αυτό. Το αισθάνομαι. Δεν θα το κάνει ποτέ. Ή αν μου πει η Μαρία δεν θα το κάνει αυτό, είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει, θα το κάνει. Είναι πάντα, πάντα λάθος.
1: Οπότε ό,τι σου λέει,
0: ναι,
1: ξέρεις ότι
0: ναι,
1: είναι
0: ναι, και το έγινε πρόσφατα με κάτι έτσι δικό μας άσχετο, ναι. Και ήμουν στεναχωρημένος για κάτι, γιατί κάτι δεν θα πήγαινε καλά και λέω, πες μου τη γνώμη σου γι' αυτό, αλλά θέλω να μου πεις την αλήθεια. Και μου λέει, ναι, και εμένα είμαι σίγουρη ότι δεν θα πάει. Δηλαδή, μου μίλησε ειλικρινά και καλά. Δεν ήθελε να με παρηγορήσει. Και τελικά, ρε φίλε, πήγε καλά. Με το που μου λέει ότι δεν θα πάει καλά, ηρέμησα. Γιατί και πήγε καλά, ρε φίλε. Είναι απίστευτο το πράγμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι αντιμέντιουμ. Είναι το ανάποδο από το μέντιουμ.
1: Είναι αντιμέντιουμ. Κάτι ναι. άλλο συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαριά, θυμήσου το. Θυμήσου.
1: Ναι.
0: Επίσης η Γεωργία είναι η πιο τρομερή, πώς το λένε, προξενήτρα.
1: Α,
0: τρελαίνεται να κάνει προξενιά, δεν έχει πετύχει κανένα. Κανένα. Είναι τελείως. Εσύ την κλείδωσε γιατί είσαι παντρεμένη. Τα είχε προξενέξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και δεν, είναι όλα συστήνει ανθρώπους οι οποίοι δεν ταιριάζουν καθόλου μεταξύ τους και φαίνεται από μακριά.
1: Εσύ το καταλαβαίνεις δηλαδή που τους βλέπεις.
0: Το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Όλοι το καταλαβαίνουν. Και εκείνη νιώθει ότι θα γίνει.
0: Ναι, ναι.

0: άγχος, είτε από μια κατάσταση που μπορεί εσείς να μην τη θέλετε αλλά να μην το έχετε αποδεχτεί στον εαυτό σας, έρχεται λοιπόν το σώμα σας που σας λέει, σας κάνει να νιώθετε ότι αρρωσταίνετε.
1: Συγγνώμη, γιατί λέει, δηλαδή στο γάμο σας είπε ότι θα πάνε όλα καλά. Όχι, είμαι σίγουρος στο γάμο ότι έλεγε μέσα στη Γεωργία, πάω να κάνω μαλακία. Είμαι σίγουρος και τις έκατσα ανάποδα. Ναι, ναι, είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος, δεν το πιστεύω
0: ούτε αυτή. Πολύ, ρε,
1: ναι.
0: Γιατί είναι και διορατικές, μου κάνει εντύπωση.
1: Είναι το ανάποδο, ρε, του, πέφτει πάντα 100% έξω. Ναι, είναι ένα χάρισμα αυτό.
2: Ας γίνεται.
1: Ναι.
0: Οπότε θα ξέρετε όταν μιλάτε με τη Γεωργία. Όταν δεν ξέρεις τι να αποφασίσεις και κάτι σε κατευθύνει, μην μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει να είστε σε ένα δίλημα. Να έχετε έτσι παρόμοιες επιλογές και να πρέπει να κάνετε εσείς την πιο σωστή για τον εαυτό σας. Και από το πουθενά να εμφανίζεται κάτι, ένα σημάδι κάπως, να γίνεται κάτι και να σας οδηγεί εκεί πέρα που είναι. Σας έχει τύχει αυτό?
1: Δεν λειτουργώ εγώ έτσι. Δεν μπορώ. Είναι, πώς να σου πω, είναι αυτό που κάναμε στο σχολείο. Αν τα βάλω, είσαι βλάκα. Θυμάσαι που τσαλακώμε ένα χαρτάκι και λέγαμε, αν το βάλω, είσαι χαζός. Το κάνω και στο TikTok αυτό. Το είδα. Παλιά, δεν θυμάσαι που σημαδεύαμε τον κάτω και πετάγαμε και λέω, αν το βάλω, ο Δεσίλας είναι.
0: Μα ρε παιδιά, αν έχετε και μία επιλογή, εμάς μας το είχαν πει τώρα εκεί πέρα που πήγαινα σε όλα αυτά, ότι αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο Α και το Β και είσαι σε σύγχυση, θα διαλέξεις πάντα όταν σου έρχεται, δηλαδή θα διαλέξεις πάντα αυτό που σου έρχεται πρώτο στο μυαλό όταν βάζεις αυτό το δίλημα, χωρίς να το σκεφτείς.
1: Τι? Ξαναπέσω, γιατί μου λέει Ντίνα, έχει κάποιο ντέρμπι σήμερα. Θέλω να κάνουμε.
2: Μπάσκετ.
0: Έχει Παναθηναϊκό Ολυμπία. Ναι.
1: Ναι, κάτσε
2: στο Ολυμπιακό. Α, στη γυναίκα σου. Στη Γεωργία κάνει πρόγνωση.
0: Να κάνει πρόβλεψη.
2: Πρόβλεψη καιρού.
0: Ναι. Πρόβλεψη, πρόγνωση.
1: Έλα κάπου. Λέω στο ραδιόφωνο πέρα ότι λες γίνεται αντίθετο. Θέλουν τα παιδιά από το ραδιόφωνο. Σήμερα παίζει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάνε μια πρόβλεψη. Ποιος θα κερδίσει. Αλλά ποιο πιστεύεις ότι θα κερδίσει όντως. Και στείλτε μου για να δούμε αν θα πέσει έξω και κερδίσουμε.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, για λέγε.
0: Λοιπόν, λέω ότι αν έχετε να αποφασίσετε ανάμεσα σε δύο πράγματα και είστε πολύ μπερδεμένοι, ρε παιδί μου, και δεν ξέρετε τι θέλετε να αποφασίσετε, όταν βάζετε την ερώτηση στο μυαλό σας, θα επιλέξετε αυτό που σας έρχεται πρώτο, χωρίς σκέψη. Δηλαδή, έχεις το Α ή το Β. Με το που λες ποιο να επιλέξει το Α ή το Β, ποιο σου έρχεται. Το Α κατευθείαν, χωρίς σκέψη. Αυτό είναι και το πιο σωστό.
2: Και το πιο λάθος.
1: Αυτό είναι. Μαρία, τι λες τώρα. Εγώ αν το κάνω.
0: Είναι αυτό που σας πάει το μέσα σας.
2: Δηλαδή, σκέφτομαι το φάνηκε και θέλω να το φτύσω. Φθού! Δεν γίνεται να το φτύσω.
0: Όχι, ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Ρε εσύ, κάνω δίαιτα και βλέπω ένα μπανόφι. Θέλω να το φάω. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή έτσι θα καταρρύπτονται όλα.
0: Ρε παιδί μου, κάνεις δίαιτα και βλέπεις ένα μπανόφι και βλέπεις και μια σαλάτα. Το μέσα σου, η πρώτη. Το πρώτο που σου έρχεται να κάνεις.
1: Να φάω σαλάτα.
0: Αυτό θα κάνεις.
1: Τι λες, μωρή Μαρία. Τι λες, μωρή Μαρία τώρα.
0: Έλα, παιδιά, θα σας πιάσουν και οι ενοχές τώρα. Καλά. Το λέτε, γιατί δεν έχετε αυτό το δίλημα.
1: Καλά, εντάξει, Μαρία, εντάξει.
0: Θα σας πιάσουν και οι ενοχές.
1: Μη σε πιάσεις ένα αστυνομία με αυτά που λες. Ναι, λέγε.
0: Λοιπόν, όταν νιώθεις την παρόρμηση να κάνεις κάτι, δηλαδή δεν έχετε πολλές φορές την αίσθηση ότι σας μιλάει μια εσωτερική φωνή.
1: Μαρία,
0: και σας...
1: αυτή η εσωτερική φωνή, η δικιά μου προσωπικά. Ναι. Η πρώτη σκέψη πάντα είναι μαλακία. Δηλαδή είναι λάθος. Τώρα το ξέρεις. Η πρώτη σκέψη που κάνω πάντα για οτιδήποτε είναι λάθος. Όχι, είναι λάθος. Δεν είναι σωστό.
0: Έχεις πει στον εαυτό σου, ρε Σιφάνη, και πας προς τα εκεί. Δεν νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί εμείς ξέρουμε καλύτερα.
1: Εντάξει, κάτι θα ξέρετε εσείς. Τι να πω. Δεν έχω να σου πω κάτι. Ναι.
0: Όχι, σου λέω κάτι ξέρουμε εμείς για τον εαυτό μας. Εσύ για τον εαυτό σου κάτι ξέρεις.
1: Ξέρω ότι είμαι μαλάκας. Αυτό θέλω. Ναι. Τέλος πάντων, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν έχετε ένα κολλημένο συνέστημα μέσα σας και δεν φεύγει, ένα περίεργο συνέστημα σχετικά με ένα μέρος ή με ένα άτομο και προσπαθήσετε να πείσετε τον εαυτό σας ότι είναι διαφορετικό. Αυτό το συνέστημα, παιδιά, είναι το ειλικρινές και αυτό που ισχύει. Δηλαδή, πιστεύεις εσύ για μένα ότι είμαι κακός άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά σου δείχνω με όλες τις κινήσεις που κάνω ότι είμαι καλός. Τη στιγμή που πιστεύεις για κάποιο λόγο ότι είμαι κακός άνθρωπος, αυτό είναι και η πραγματικότητα. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Ναι. Και σε αυτό πάλι έχω. Δηλαδή, πόσες φορές, παιδιά, δεν σε έχει τύχει. Εγώ, δηλαδή, με τους καλύτερους μου φίλους.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, δηλαδή, σκέφτομαι. Πραγματικά, από τσακωμό γίναμε φίλοι. Δηλαδή, τσακωμό να πιαστούμε στα χέρια και γίναμε φίλοι.
0: Ναι, αλλά δεν τον απεχθανώσουν άλλο αυτό να τσακωθεί.
1: Το απεχθανόμουν. Τώρα, τι λες τώρα. Έχω φίλο από το στρατό, ο οποίος μάλιστα βρεθήκαμε στους Μετάλλικα τις προάλλες, που η πρώτη κουβέντα ήταν να μας χωρίζουν. Και είμαστε, έχουμε μείνει οι καλύτεροι φίλοι.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, πτύ, με το φίλο μου τον Κώστα εκεί πέρα από φοιτητές. Πρώτη τέτοιο που από αυτόν τον πλακώσω ξύλο. Γίναμε αδέρφια.
0: Τι λες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάντως, παιδιά, που είμαι και φυσιογνωμίστρια, γιατί είμαι πάρα πολύ φυσιογνωμίστρια, αυτό δηλαδή μου το αναγνωρίζω.
2: Αλήθεια.
0: Αν είσαι ένας εδώ, Δημήτρη, για παράδειγμα, mm-hmm. και δεν μου κάνεις καλή εντύπωση και μου πει μετά ο Λεωνίδας ότι ο Δημήτρης.

0: Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και εσύ μου δείξει με τις πράξεις σου ότι μια χαρά. Τελικά.
1: Ακόμα και τους φίλους σου απεχθάνε σε φανή.
2: Είναι αλήθεια.
1: Όχι, ρε, τώρα το λέω σοβαρά. Τώρα δηλαδή μου έχει κάτσει με πάνω από δύο άτομα στη ζωή μου που έχω πολύ καλή φιλία να έχει ξεκινήσει από αντιπάθεια, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα αυτά τα δύο περιπτώσεις που είπα ήταν ακραία. Που είναι αλήθεια, αλλά έχει συμβεί πολλές. Και πολλές φορές εγώ βλέπω ότι γενικά η πρώτη εντύπωση στους ανθρώπους δεν είναι. Εμένα τουλάχιστον.
0: Σε σένα, ναι, λειτουργεί έτσι. Ναι, okay, ναι, εντάξει, εσύ είσαι και λίγο, σου λέω, περίεργη κατάσταση. Είσαι. Πας έξω από τον κανόνα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Λοιπόν. Τι άλλο τώρα να σας πω, αφήστε, δεν.
1: Ναι, ναι,
0: έχω
1: ναι.
0: Κι άλλο να σας πω, αλλά είναι.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περιμένω να μου στείλει σύζυγος.
0: Σου έστειλε. Σου έστειλε.
1: Όχι, δεν μου στείλει ακόμα, θα απαντήσω τώρα, πάει μικρό σχολείο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με Δημήτρη Μπούλιν.
3: United.
1: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, Γελμπουρντά. Hello.
3: United,
1: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
7: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
1: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
7: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
1: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
7: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
6: Τι αποφασίσαμε?
1: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
12: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Λοιπόν, μικρά μου ελάφια, 6 με 9 το βράδυ, την 5η 11 Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα, συνεχίζεται το ταξίδι ομορφιάς με τα κουνταβιά. Θα είμαστε στη Λαβή εν Χόουζ, στην Ερμού, στο κεντρικό κατάστημα, Ερμού 37. Εκεί θα είμαστε από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Ελάτε να ανακαλύψετε τα προϊόντα της Δήμητρας, αλλά ξέρετε ότι κάθε φορά που κάνουμε live radio πάει το δώρο γόνατο. Αυτό έχω να πω μόνο. Σας περιμένουμε. Μαρία Ένεσλη εκεί πέρα με τις κρέμες της, με τα αυτά της. Δημήτρης Μπουλίνης με τα μπότοξ του. Εγώ θα σας περιμένουμε όλους εκεί. Συνεχίζω. Ξεκινάτε από σήμερα, κουνάβια. Έχουμε παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Τελειώνεται. Ανακύκλωση.
1: Λοιπόν, όλα αλλάζουν, παιδιά, σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί. Υπάρχει όμως κάτι που μένει σταθερό από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει, και αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι. Και αν μόλις ξυπνήσατε ή έχετε ξυπνήσει και θέλετε ένα καφεδάκι ή κάτι άλλο αλμυρό, γλυκό, οτιδήποτε, beat Snack and Coffee, παιδιά. 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα εκεί. Μόνο στα Beat Snack and Coffee.
2: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και η Green, η δημιουργός των Green Mocktails. Έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails, λοιπόν, με 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spirits, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, χαλαρώστε, ανοίγουμε και το live στο Instagram, Δημήτρης Μπουλίνης. Ακόμα μία μέρα ετοιμάζεται για ταξίδι στο μεταφυσικό. Σήμερα, Δημήτρης ακουμπάει μια ιστορία που ως γνωστόν δεν ακουμπήσανε ούτε και οι μεγάλοι ερευνητές του μεταφυσικού. Το αλλάζω, θα πάει στο live στο TikTok. Live στο TikTok. Ούτε ο συγχρεωμένος ο Χαρδαβέλας δεν έχει αγγίξει διαθέματα, φίλες και φίλοι. Πάμε για την...
3: ιστορία της Σούλας Πούτσουρη.
0: Η ιστορία της Σούλας Πούτσουρη από τη Καλυθέας, πώς λέει.
3: Είναι η ματωμένη νύφη της Καλυθέας, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή live στο TikTok. Σούλα Πούτσουρη. Η ματωμένη...
3: Μαρία, αν ξαναγελάσει, μάτω την Παναγία, θα φύγω.
0: Ναι, ούτε, θα φύγει Μαρία, θα φύγει Μαρία, έτσι και ξαναγελάσει. Ναι, ναι,
1: συμφωνείς δηλαδή και εσύ, δεν έκανα...
0: Πάμε.
1: Αυτό έκανα.
0: Πάμε. Μην ασχοληθείς, Λεωνίδα, καθόλου άλλο με τη Μαρία. Κάνει τα ίδια που κάνει και η Ελένη.
1: Δεν ασχολούμαι, παιδιά.
3: Σήμερα θα μιλήσω για μία από τις πιο...
0: Πόπολε.
3: Ψυχραιμία.
0: Δεν έχει άρχισε ακόμα η σεκλαμάρα, περίμενε. Λεωνίδα,
3: περίμενε. Σήμερα θα μιλήσω για μία από τις πιο γνωστές, στοιχειωμένες ιστορίες όλης της Ελλάδος.
1: Μην κοιτάς, δεν κοιτάς το Φάνη. Οι δυο σας να τα πείτε.
0: Ησυχία, παρακαλώ.
3: Όλης της Ελλάδος. Τη ματωμένη νύφη. Και συγκεκριμένα τη ματωμένη νύφη της Καλυθέας. Όσοι μένετε στην Καλυθέα μπορεί να το ξέρετε. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες για την οδό Λασκαρίδου, μία από τις πιο στοιχειωμένες γειτονιές όλης της Ελλάδας.
0: Μένω κοντά, προσυπογράφω, είμαι κοντά Νέα Σμύρνη, ισχύει αυτό.
3: Η ιστορία λοιπόν της ματωμένης νύφης της Καλυθέας ξεκινάει από πολύ παλιά, γύρω στο 50 με το 60, όταν η Σούλα Πούτσουρη, μικρή.
0: Η μικρή Σούλα Πούτσουρη. Η Πουτσουρούλα θα λέγαμε.
3: Όταν Πάμε. Λοιπόν η μικρή Σούλα Πούτσουρη περίμενε να παντρευτεί, είχε βρει τον άντρα της, πήγαιναν μια χαρά, της έκανε πρόταση γάμου και όλα πήγαιναν τέλεια. Έτσι ξαφνικά, την ημέρα του γάμου, τον περίμενε στα σκαλιά της εκκλησίας, μόνο που εκείνος δεν ήρθε. Δεν ήρθε, διότι τελευταία στιγμή η Σούλα Πούτσουρη έμεινε μόνη της να τον περιμένει στα σκαλιά της εκκλησίας. Η Σούλα δεν το άντεξε αυτό. Έκανε κακό στον εαυτό της και όπως καταλάβατε έδωσε τέλος στη ζωή της, μην μπορώντας να αντέξει τον πόνο που είχε στην καρδιά της. Γι' αυτό λέγεται και η ματωμένη νύφη της Καλυθέας, έτσι το καταλαβαίνετε. Το νυφικό της γέμισε με αίματα, εξού και η ματωμένη νύφη. Συντετριμμένη λοιπόν από την προδοσία και την απώλεια, το πνεύμα της Σούλας Πούτσουρη δεν μπορεί να δεχθεί όλο αυτό που έγινε. Καταργέται όλους τους άντρες και συγκεκριμένα θέλει να τους εκμεταλλευτεί, διότι η Σούλα Πούτσουρη ήταν παρθένα. Ήταν παρθένα, δεν είχε κάνει έρωτα ποτέ και περίμενε μόνο να κάνει με τον αγαπημένο της μόλις παντρευτεί. Η Σούλα Πούτσουρη λοιπόν υπάρχει κυκλοφορεί ανάμεσά μας και πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσοχή οι κάτοικοι της Καλυθέας.
1: Αζί.
0: Μην απαντάς, Δημήτρη, μην απαντάς. Μην απαντάς, μην είναι, είναι χαλό.
3: Δεν ζει ρε Μαρία, φάντασμα είναι. Το 60 σου είπα. Λοιπόν, η Σούλα... Η Σούλα Πούτσουρη κοιτάει τους άντρες γύρω στα 20 με 35 χρονών. Η μεγαλύτερη δεν κινδυνεύεται τόσο. Η Σούλα Πούτσουρη ψάχνει φρέσκο αίμα. Και τι κάνει? Αρχικά μπορεί να δείτε ξαφνικά στο βράδυ μία γυναίκα να χτενίζεται στην άκρη του δρόμου.
0: Η Σούλα Πούτσουρη είναι.
3: Μπράβο Βάνη. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είναι η Σούλα Πούτσουρη. Αν δείτε...
0: Άκουσα καλά, ναι. Είναι η Σούλα Πούτσουρη.
3: Πολύ σωστά. Ναι Φάνη, είναι η Σούλα Πούτσουρη. Αν δείτε λοιπόν να χτενίζεται στη μέση του δρόμου και να κάνει διάφορους ήχους χαράς την ώρα που χτενίζεται,
0: γιατί...
3: πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, άλλο στοιχείο, ματωμένο νηφικό. Αν δείτε μια γυναίκα με ματωμένο νηφικό, ξέρετε ότι είναι η Σούλα. Νούμερο 3.
0: Θα έχουμε φαντάζομαι και φωνή από Σούλα Πούτσουρη.
3: Δεν θα έχεις μόνο φωνή, mm-hmm. θα έχεις και τα ερωτικά καλέσματα της Σούλας Πούτσουρη mm-hmm. προς τους νεαρούς. Μαρία, δεν μ' αρέσει το μου σου.
1: Όχι, ήτανε άτι ωραία.
3: Λοιπόν, αρχικά η Σούλα για να σε κάνει να πας να της μιλήσεις, στην αρχή θα τη δεις να κλαίει. Να κλαίει με λυγμούς μάλιστα. Έχετε δει ποτέ τη Σούλα Πούτσουρη να κλαίει?
4: Όχι.
1: Πού να τη δούμε καλά, αυτό τώρα τη μάθαμε την
0: κυρία και...
1: Σούλα.
0: Έχουμε ήχο, παιδιά, από Σούλα Πούτσουρη έχουμε ήχο. Δώστε λίγο γιατί στέλνουν τα παιδιά μηνύματα. Έχουμε ήχο από Σούλα Πούτσουρη, ναι.
3: Αρχικά να πούμε ότι η ιστορία είναι αληθινή. Μπορείτε να την ψάξετε και να δείτε και τη ματωμένη.
0: Ο Καντήρ, παιδί μου, 13 χρόνια μένω Καλυθέα, επιβεβαιώνω. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, προχώρα.
3: Σούλα Πούτσουρη, λοιπόν, αρχίζει και κλαίει. Δεν κλαίει στα αλήθεια. Το κάνει μόνο και μόνο για να σε προσελκύσει.
0: Σαν τις Ειρήνες, ναι.
3: Το κλάμα της είναι λίγο διαφορετικό από των υπολείπων γυναικών. Είναι πιο ρυθμικό. Πιο έντονο, πιο βαθύ.
0: Δημήτρη, δεν χρειάζεται περιγραφή. Αυτή που είναι να.

0: Αυτό είναι το ρυθμικό. Φάνη.
1: Με υποτιμάς συνεχώς. Μα το Θεό και την πάνα. Μα το Θεό και την πάνα. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Είναι υποτιμητικό αυτό που κάνω.
0: Ρώτησα αν αυτό ήταν το γραφικό, Φάνη. Πες κάτι λίγο.
2: Ο Μενιτοπίτσο θα βάλω που τα ασχολήσαμε με Μαρία την
0: Έλληνα. Αυτό είπες κι εσύ.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι το κλάμα τη Σούλα Πούτσουρη. Μόλις την πλησιάσετε, θα αρχίσει σιγά σιγά να σας φωνάζει. Να σας φωνάζει με το μικρό σας όνομα χωρίς να το ξέρει και να σας λέει και άλλα πράγματα. Όπως είναι διάφορες γνωστές ατάκες της Σούλας Πούτσουρη. Νούμερο 1. Ναι ρε, θες να μου κουμπώσεις τον νηφικό? Έχει κολλήσει το φερμουάρ. Είναι πολύ οκ ατάκα, πολύ μετρημένη. Τόσα χρόνια στο ράφι, κρύωσα. Θες να με ζεστάνεις λίγο, μωρό μου? Επίσης, μη φοβάσαι που είμαι διάφανη. Εκεί που πρέπει θα με νιώσεις πολύ καλά. Έχεις πολύ ωραίο παντελόνι. Μου το δίνεις? Επίσης, έλα εδώ. Έλα, μωρό μου. Έλα να δεις τι γίνεται όταν μια γυναίκα έχει να χάρει από το 65.
2: Συνέχισε, Δημήτρη, μην κόβεις.
1: Βλέπεις τον νηφικό μου που είναι κόκκινο? Θέλω να μου το ξανακάνεις λευκό, ρε βλάκα.
0: Καλέ, αυτός πέθανε από το γέλιο.
1: Είσαι καλά.
0: Τι σου φάνηκε τόσο αστείο, δηλαδή?
2: Όχι, γέλασα με την ατάκα, γέλασα με το μαλάκι.
0: Α,
2: λοιπόν.
1: Θέλω να με γλύψεις παντού. Ακόμα και αν η γεύση μου σου θυμίζει χώμα και τάφο, ρε.
2: Κύριε.
1: Ψάχω έναν άντρα να με προσέχει ή τουλάχιστον να με κρατάει ξύπνια. Και επίσης κλείνει με το ότι αύριο θέλω να είμαι ο λόγος που δεν θα μπορείς να σύρεις τα πόδια σου. Είναι διάφορες από τις ατάκες της Σούλας Πούτσου.
0: Ανάφτρα.
2: Δημήτρη, νομίζω ήσουν ξεκάθαρος, ενώ ότι πολλά παιδιά από την Καλυθέα εδώ πέρα ήδη επιβεβαιώνουν τις αναφορές που μόλις ακούσαμε.
1: Είναι επικίνδυνη. Μπορεί αυτά που σας λέω να τα ακούσατε και ορισμένοι να ανάβετε κιόλας. Είναι επικίνδυνη, διότι η Σούλα Πούτσουρη αναζητάει φρέσκο αίμα, το ψάχνει. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό, υπάρχουν και πολλοί άνδρες, πολλοί νεαροί, οι οποίοι μένουν με τον μποξεράκι τους στη Θησαίος.
2: Και αυτό το επιβεβαιώνω. Είμαι μένω κοντά στη Θησαίως. Επιβεβαιώνω.
1: Και ο λόγος είναι η Σούλα Πούτσουρη που πολλές φορές πάει μαζί τους, τους εκμεταλλεύεται σεξουαλικά και εκείνη την επόμενη μέρα το πρωί δεν θυμούνται τι έκαναν.
2: Έχει πλάκα, γιατί είναι μερικοί νέοι ακροατές και απορούνε. Φίλες και φίλοι, ναι, αυτό γίνεται κάθε Παρασκευή, παιδιά. Φίλες και φίλοι, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Κάποιες ιστορίες που κάποιοι θέλουν να ξεχαστούν. Ο Δημήτρης την επανέφερε. Σούλα Πούτσουρη, μπορείτε να το ψάξετε.
1: Ματωμένη
2: νύφη της Καλυθέας. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3. Κλασικά στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο εδώ πέρα στο Viber του σταθμού και σας παίρνουμε τηλέφωνο για να παίξετε και να κερδίσετε ρολόγια και κοσμήματα. Πάμε!
3: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάρτα,
1: κλειστανικές σου, ρε.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Α4, τα περιπολικού εκεί.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotable.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Music 892.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Από τις 13 Ιουνίου, το Αρτισανάλ υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Αρτισανάλ, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Αχ, είναι ωραίο τραγούδι αυτό, ρε γάμο, το είδες. Μ' αρέσει. Κόστο να το βάλουμε μετά τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε παιδιά τα live πάνε και έρχονται. Αυτή, όχι αυτό, το επόμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι Μίτσο,
1: 20
0: Ιουνίου, 5 με 7. Σας περιμένουμε, τα κουνάβια είναι, είμαστε πάλι, κάνουμε live από τη Σπόταγουλ, Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Εκεί θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας. Θυμάστε που λέγατε Λαμπρόπουλε, βγάλε μας και ένα μεζέ, πάντα δίνετε δώρα στα live. Βγάλαμε και στα Σπόταγουλ. Και τι βγάλαμε, θα τσιμπήσετε ένα premium SUV, ακούστε να δείτε, όταν λέω premium, όχι premium ό,τι να είναι, BMW ή αλλιώς που το λέγαμε εμείς παλιά, BMW, X3, X3. Θα το πάρετε δωρεάν για 6 μήνες, leasing δωρεάν, όχι να leasing πληρωμένα όλα δηλαδή, μόνο βενζίνη θα βάζετε. Για 6 μήνες, για μισό χρόνο, θα το βολτάρετε δωρεάν. Σιγά σιγά το πάμε τη Σπόταγουλ, του χρόνου θα σας το δώσουμε και ολόκληρο. Λοιπόν, 20 Ιουνίου, 5 με 7, Λεωφόρος Σπάτων, 17ο χιλιόμετρο Παλίνη. Και φυσικά, σε πόσο, τι μέρα έχουμε σήμερα, 5. Σε μια εβδομαδούλα ξεκινάει και το Μουντιάλ. Αλλά για κάποιους υπερτυχερούς, που είναι μέλη της Στίχημαν και θα μπουν στο nation.stichiman.gr, μπορεί ένας από τους διαγωνισμούς που είχε εκεί μέσα είναι να πάνε να δείτε και από κοντά το παγκόσμιο κύπελο που στην Ατλάντα. Λοιπόν, έχετε το νου σας.
1: Λοιπόν, παιδιά, βάζουμε το αντιλιακό μας, αλλά το θέμα μας είναι και μετά την ηλιοθεραπεία ή μετά το αντιλιακό, τι κάνουμε για να βοηθήσουμε το δέρμα μας. Uniberm After Sun, που δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα, έχει αυτά τα συστατικά που επιταχύνουν την αποκατάσταση και ενυδατώνουν, και φυσικά έχει και γιαούρτι που προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση. Υπέροχο άρωμα, μήλι παρή, υφή, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και σας δίνω έτσι και ένα τύπο, αν το βάλετε στο ψυγείο πριν τη χρήση, έχετε έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Και μιας και έχουμε μπει σε αυτό το μου το διακοπών, τι θέλετε, παιδιά, περισσότερο, θάλασσα ή βουνό, τι προτιμάτε? Βουνό πλέον έχουν αρχίσει και λένε οι περισσότεροι, όχι ότι έχουν κάτι με τα νησιά, αλλά το βουνό θέλουν με την ησυχία του και φυσικά ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Όπου και να πάμε, το θέμα είναι να απολαμβάνουμε τον τόπο μας και φυσικά το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι που έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή. Σε αυτόν τον τόπο, παιδιά, το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Και επειδή, παιδιά, πολλά λέγονται για την Gen Z, η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Και όπως λοιπόν η γενιά αυτή είναι πολυδιάστατη και κινείται γύρω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το υπερθέαμα. Πάμε!
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρτα! Λοιπόν, ποιον έχουμε?
2: Έχουμε Παναγιώτη. Στείλτε και στα μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892. Πας και πάρει κανένα.
0: Παναγιώτη! Πέπεσε.
1: Έλα, πάρ' την Ελένη.
0: Ελένη!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, Ελένιο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 44,
0: γραμματέα. Πω, πήγε 44, μωρή Ελένη.
4: Το 82, είδε πόσο γρήγορα το λέω.
0: Πω, θυμάσαι πότε ήταν, μια ματιά είναι, ρε παιδί μου. Πότε ήσουν 20, θυμάσαι?
4: Κάνε ρε, εσύ. Εδώ δεν θυμάμαι ότι ήμουν 30, 20, θυμάμαι.
0: Πάμε, Ελένιο, να παίξουμε. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση. Πες μου, Ελένη μου, τρεις χώρες της Ευρώπης που το όνομά τους ξεκινάει από σύμφωνο και τελειώνει σε αλφα.
4: Από σύμφωνο και τελειώνει σε αλφα.
0: Όλες.
4: Σκωτία.
0: Σκωτία είναι, ναι.
4: Σλοβακία.
0: Ναι.
4: Γιουγκοσλαβία.
0: Τέλεια. Τα βρήκες όλα σε 2 λεπτά.
2: Μια χαρά. Την Γιουγκοσλαβία.
0: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε τον Νικόλα.
0: Νικόλα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου.
5: Ανάλα, τι κάνεις?
0: Τι να κάνω εδώ πέρα, υπομονή, ηλικία, επάγγελμα.
5: 43 οδηγός και εγώ, όπως όλοι.
0: Πραγματικά, ρε παιδιά, τι γίνεται? Έχει ανάπτυξη πολύ το επάγγελμα. Ή μάλλον να είστε όλοι, ακούτε ραδιόφωνο, δεν ξέρω.
5: Λοιπόν, δεν βλέπεις τι γίνεται στους δρόμους. Όλα αμάχια, ρε. Τι θέλεις να είναι όλοι?
0: Τι να κάνουμε. Πάμε να παίξουμε γρήγορα, είσαι έτοιμος?
5: Πάμε.
0: Πες μου τρεις πόλεις της Ελλάδας που ξεκινάνε από Β και δεν είναι η Βέρεια ή ο Βόλος.
5: Βόνιτσα.
0: Μπράβο.
5: Βίτσα.
0: Ναι.
2: Έλα. Έλα!
0: Έλα, ρε, βρήκε τη Βοβιτίνα Βαρθολόμιο. Βαλτετσινίκο. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο Δανιήλ που έχει ορόνομα, αλλά μου τη λέει συνέχεια να κάνει.
0: Δανιήλ, γιατί τη λες τη Μαρία?
6: Γιατί είναι 50 χρονών πλάσια και είμαι 23.
2: Τι ρατσισμός είναι αυτός?
0: Αυτό
2: εσύ?
0: Τι ρατσισμός είναι εδώ? Τι
6: ρατσισμός είναι εδώ? Το σκέφτηκα τώρα.
0: Έστω για λόγο. Έστω για λόγο.
1: Το σκέφτηκες τώρα.
0: Μάκο, δεν τρέπεις να μιλάς έτσι σε μεγάλη.
1: Απροετοίμαστος ήρθες.
0: Δεν τρέπεις να μιλάς έτσι σε μεγάλη γυναίκα. Κολόπεδο.
1: Ρε Σιφάνη.
0: Έλα, μα είναι δυνατόν
1: τώρα. Δεν τον ισχύει τώρα.
0: Δεν τον ισχύει τώρα. Μα είναι να μιλάει έτσι. Δεν τροπή είναι αυτό το πράγμα.
1: Και είναι και 23.
0: Βρήκε την άλλη τώρα εδώ πέρα επειδή
1: τι?
0: Είναι.
1: Τι, επειδή είναι, τι,
0: ρε, εσύ, άλλο εγώ που είμαι συνομήλικος, εγώ μπορώ να στη λέω. Εγώ, ναι. Μην μπερδεύεστε. Εγώ μπορώ να στη λέω. Εγώ όσο δεν σήλανα τον μπου καραφλό μπορώ, γιατί είμαι και εγώ καραφλός. Ναι. Δεν είναι. Δεν μπορεί να. Εγώ είμαι μεγάλος στην ηλικία. Μπορώ να στην πω. Δεν μπορεί να στην πει ο Δημήτρης. Λοιπόν, επόμενο παρακαλώ.
2: Έχουμε τον Γιάννη.
0: Γιάννη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μη φωνάζει. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 27, χειριστή.
0: Έλα, ο γνωστό.
7: Ο γνωστό.
0: Έλα, πούλο, γεια. Επόμενο, επόμενο. Παιδιά, δεν μπορεί να χειριστεί. Άι στο λίγο ρεκόλ που δόκησε εσύ. Κάτσε, δούλεψε μια μέρα. Είναι σε ένα γερανό απάνω και λέει να παίρνει τηλέφωνα. Κάτσε, δούλεψε. Δεν έχετε άλλη δουλειά να κάνετε. Όχου.
1: Εσύ είσαι καλέ.
0: Ναι.
1: Α, πάμε. Κλείσε. Κάτσε και εγώ αυτό το Γιάννη είχα πάρει.
0: Τι γίνεται. Πάμε, πάμε, παιδιά, πάμε. Πάμε. Σταμάτα και εσύ για την Ένεσλι. Προχώρα. Πάμε.
1: Τι λέει ο Δανίλ, τι θέλει.
0: Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι, μαλάκι. Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν αγχωθώ εγώ τώρα για τον Δανίλη.
0: Ναι, προχώρα. Όχι για την ηλικία σου να μην αγχώνεσαι.
1: Γιατί να αγχώνομαι.
2: Ο Δανίλη, νομίζω ότι σε γούστα, ρε.
0: Πάμε, ρε, θα σχολιάσω.
1: Ο Νίκος, ο Νίκος.
0: Νίκο. Έλα, καλημέρα. Νίκο.
8: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, Νίκο μου, ηλικία, επάγγελμα.
8: 30, ναυτιλιακά.
0: Ναυτιλιακά, τι, σε ποιο τομέα ναυτιλιακά?
8: Εργάτη.
0: Δεν είναι, άλλο. Ρε, εσύ. Ναυτιλιακά, ναυτιλιακά. Πού εργάτης? Ξύνεις καρίνες, τι, πού είσαι? Στο, σε ποιο κόμμα, δεν ξέρουμε εμείς εργάτες είμαστε όλοι. Τι, πού, σε ποιο τομέα?
8: Εργαζόμουν τώρα για τα Ποσειδόνια, τα ετοίμαζα που είχε την έκθεση κάτω.
0: Α, αυτό δεν είναι ναυτιλιακά, φίλε, άρα εσύ στην παραγωγή είσαι.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ρε, θα με τρελάνεις. Εγώ δεν έχω καλάβει τη δουλειά κάνεις. Καταλάβατε τι δουλειά κάνει?
1: Όχι.
0: Ναι, μπορείς να μας εξηγείς ακριβώς τι κάνεις?
8: Στα σκηνιά
1: είμαι,
8: Φάνη, στα σκηνιά.
1: Στα σκηνιά. Και στα Ποσειδόνια
0: πού? Ε, στο Νίκο, βλάκα μου το πρωί-πρωί δεν έχουμε. Στα σκηνιά, στον Κανάβιλο, στο τέτοιο, πού δουλεύει μέσα. Στα Ποσειδόνια, τι κάνει? Άι στο Νίκο. Προχωρά.
1: Τον
2: συγχύσαμε. Έχουμε
0: τι κάνει. Ναι, Γιώργο.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Η ηλικία, επάγγελμα. Ρε, παιδιά, δύο λέξει.
9: Είμαι 33, Φανή. 33, μηχανικό πληροφορική.
0: Μηχανικό πληροφορική. Άρα, εσύ τι προγραμματιστή, τι είσαι, μηχανικό πληροφορική?
9: Όχι προγραμματιστή. Ναι. Μηχανικό πιο πολύ. Εγκατάσταση εφαρμογών, εκπαιδεύσει.
0: Ο μηχανικό δεν έχει να κάνει με. Ρε, αδερφέ, μισό λεπτό. Παίρνετε και λέτε ψέματα. Δεν θα μα βγάλετε γκόμενε εδώ πέρα. Θα μα βγάλετε και από το. Ο μηχανικό στο μυαλό πάει σε hardware. Τι είναι μηχανικό? Τι μηχανικό?
9: Εγώ εγκαθιστώ την εφαρμογή στο hardware.
2: Τι είπες τώρα, ρε?
0: Μηχανικός, μηχανικός εφαρμογών είσαι.
9: Σωστά.
0: Πες το. Ναι, πες το εφαρμογό να καταλάβω. Μάλιστα, λοιπόν. Και ποια εφαρμογή θέλει εγκατάσταση? Δηλαδή, τι βάζεις, τα Windows στον υπολογιστή, αυτό είναι εννοείς?
9: Όχι, εσύ, εντάξει, είναι πολλές εφαρμογές σε Linux.
0: Ναι, εντάξει.
9: Είναι εφαρμογές που δουλεύουν κυρίως cyber security.
0: Ξέρει.
9: Είναι πιο complicated από αυτό νομίζεις.
0: Ναι, όχι, δεν είπα ότι είναι εύκολο, αλλά είπα αυτό. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε αγόρι μου, είσαι έτοιμος? Πες μου τρία επαγγέλματα που τελειώνουν σε όγος, και δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική ή την ψυχολογία.
9: Σε όγος.
0: Καλά.
9: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε, έγινε.
1: Έλα, Νίκος.
0: Πάμε, Νίκο. Ναι, πάμε, έλα, Νίκο.
10: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κάνεις, καλημέρα, κόρη μου, καλημέρα. Ηλικία, επαγγελμά.
10: 44 και εγώ, οδηγός.
0: Ναι.
10: Ναι. Τώρα και είμαι έτοιμος.
0: Πες μου τρία μονοσύλλαβα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σίγμα. Επόμενος, πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ, τι θέλετε να κερδίσετε έτσι, να δώσουμε τα δώρα, πάμε, επόμενος. Ναι, έχουν όλοι μηχανική και οδηγή σήμερα, δεν ξέρω. Ναυτιλιακά λέει ο άλλος, τι κάνεις σε σκηνιά? Μετά έφτιαχνα από συντονία, ούτε ξέρει τι κάνει. Θα μας τρελάνε εμάς εδώ πέρα.
2: Παίρνω τον Αλέξανδρο που αγαπάει τη Μαρία.
0: Ναι, πάμε, πάμε.
2: Συμπαθεί πολύ.
0: Μιχάλη. Γάμο.
1: Μιχάλη. Τον ακούμε εμείς.
0: Μιχάλη, έλα. Μίλα, ρε Γαβγάβ.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Άργησα λίγο να το σηκώσω.
0: Δεν πειράζει, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 24 λογιστής.
0: Γεια σου. Επόμενος. Έλα τώρα, 24 λογιστής. Εδώ άκουσα. Γέλα. Είναι κάτι φωνές πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες, αν παρατηρείς, η χρειά της φωνής τους είναι ότι παίρνουν για μαλάκια. Έλα, 24. Λογιστής. Άι, στο λίγο. Βλαμμένο καψούλι.
2: Αλέξανδρο.
0: Αλέξανδρε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
12: 27 πολιτής.
0: Πολιτής, σε τι τομέα?
12: Ανελκυστήρες.
0: Τι, πουλάς ανασανσέρ?
12: Ακριβώς.
0: Ναι, μα βγάλετε ανοιχτή. Μέσα σε σέρ είσαι τώρα και δεν σε ακούω καλά.
12: Ναι, είμαι σε παιδί ενυπάσεις.
0: Ελέα, βγες και ξαναπάρε μας. Δεν μπορώ να σε ακούω.
1: Νίκος.
0: Έτσι, πάμε, ναι, παρακαλώ.
1: Νίκος.
0: Νίκο, έλα, καλημέρα, Νίκο.
13: Φάνη, μην ξαναβγεί το βράδυ, ρε Φάνη.
0: Πολλά
13: νεύρα, ρε.
0: Κανένα νεύρο, ρε. Μα με παίρνει ο άλλος και μου λέει τι δουλειά κάνεις. Εσύ κατάλαβες με τον άλλον που λέει ναυτιλιακά τι δουλειά έκανε, ρε, αδερφέ.
13: Η μισή Ελλάδα είναι ναυτιλιακά,
0: λέει. Ναι, ναι, μα μου λέει. Μην με τρελαίνεις τώρα και εσύ και τα ακούσεις. Λοιπόν, τι ηλικία έχεις και τι δουλειά κάνεις.
13: 47 και είμαι, δουλεύω σε μηχανουργείο.
0: Μηχανουργείο, να, μια κανονική δουλειά. Κατάλαβα.
1: Σε
0: κάθαρα πράγματα. Δεν μα παίρνει ο άλλος, cyber security, άι στο λύκο. Λοιπόν, πες μου τρεις διάσημες ταινίες που ο τίτλος του, από το τίτλος τους αποτελείται από μία λέξη στα ελληνικά.
2: Πάμε.
0: Ξένες ταινίες. Έλα ρε, είσαι να καλά. Τι καλημέρα, ρε παιδιά. Ρε, το Τιτανικός, ρε. Τιτανικός, είναι δυνατόν.
2: Έχουμε Ηλιάνα.
0: Ναι, Ηλιάνα.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ηλιάνα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
14: 29 είμαι και δουλεύω στο
0: marketing. Να, σε κάθαρα πράγματα, marketing. Απλά στο marketing δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι τι κάνουν. Δηλαδή, λες marketing και είναι τέτοιο. Σε τι τομέα?
14: Καλλιτικά.
0: Τι λέει?
2: Καλλιτικά.
0: Πάρε και αυτό το Dante. Πάρε αυτό το Dante να τον χέσω. Έλα, συγγνώμη, φιλενάδα.
1: Καλλιτικά.
0: Έλα, είσαι έτοιμη? Πόσο χρόνο μου πει ότι είσαι?
14: 29.
0: Πάμε να παίξουμε μικρό μου παιδί. Θέλω να μου πει τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Β.
14: Βολιβία, Βενεζουέλα.
2: Έλα!
0: Έλα!
2: Έλα, ναι!
0: Ρε, Βραζιλία, ρε! Βραζιλία, ρε, ρε, ρε, πουλάκι μου. Ρε, παιδιά, βρήκε τη Βολιβία τη Βενεζουέλα. Πάμε, επόμενο. Πάρε αυτό τον Τάνε να το χέσω.
1: Ναι. Πάρε το Μάριο μέχρι να πάρει το Τάνε.
0: Ναι, ναι, πάμε, επόμενο. Παρακαλώ.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, Μαρία μου. Καλημέρα, ηλικία επάγγελμα.
13: 28 πωλήσει σε φαρμακεία.
0: Αυτό κανονικό επάγγελμα. Καταλαβαίνω τι γίνεται.
1: Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Όχι κανονικό. Όχι, δεν είπα μπαμ. Παίρνω μερικά κάτι ζουλάπια. Γιατί στέλνει και αυτό ο Ντάντε εδώ πέρα, μην τον πάρει ο διάλογο, το σηκώσει και ποδηλάτη. Και τον πάω τρέχοντα. Για κάτι ποδηλάτε, σα βουτήξω κανένα πυρούνι και σα κυνηγάω να σα τσιμπήσω σαν μεζέ.
1: Τι λέει αυτό?
0: Λέει Μαρτον, κάθε φορά που λέει ο καθένα λέει ένα επάγγελμα του κόλου, λε και πάει να πιάσει γκόμενα. Α, όχι, ο Ντάντε, συγγνώμη, Ντάντε. Ναι, ναι, Ντάντε, συγγνώμη, Ντάντε, μαζί μου είσαι, όχι. Συγγνώμη, Ντάντε, δεν σε πειράξω. Λοιπόν, μην τον πάρει τηλέφωνο. Είναι μερικοί οι οποίοι το επάγγελμά του, δηλαδή, μα θεωρούν ηλίθιους. Ότι δεν μπορώ να σου ξύσω και πολλά, δεν θα καταλάβει. Σιγά, ρε φίλε, τι κάνει, εγκαθιστά εφαρμογέ. Δηλαδή,
1: πείτε το με πιο απλά λόγια, ρε παιδιά.
0: Ναι, μα μπαίνω όλοι εδώ πέρα, ρε φίλε, και λε και είμαστε εμεί από κανένα βουνό κατεβήκαμε. Έλα, φίλε. Εσύ τι που πει, τι δουλειά κάνει?
13: Πωλήσεις σε
0: φαρμακεία. Εντάξει, όχι, αυτό. Και αυτό, σύνθετο επάγγελμα είναι, αλλά το καταλαβαίνουμε. Πάμε να παίξουμε. Τρία ελληνικά νησιά που το όνομά του ξεκινάει από Σίγμα και δεν είναι η Σάμο και η Σύρο. Έλα, ρε παιδιά, τώρα. Τρία νησιά από Σίγμα και τώρα και τη Σύρο.
13: Σαντορίνη.
0: Ναι, καλά και σπέτσες, γεια.
2: Έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος είναι τριαθλητής.
0: Ναι, τριαθλητής, το καταλαβαίνουμε. Και αυτό δεν σου. Έλα, τριαθλητή μου.
13: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Τριάθλο, απλό. Το καταλαβαίνω. Μπορώ να το καταλάβω, είναι απλό. Είσαι επαγγελματίας τριαθλητής?
13: Όχι, όχι, ερασιτεχνικά.
0: Άρα τι δουλειά κάνεις?
13: Account manager είμαι, με πωλήσεις ασχολούμαι στον κατασκευαστικό κλάδο.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Ναι. Και γιατί πλασάρεσαι σαν τριαθλητής, δεν κατάλαβα.
13: Γιατί έχει ένα μυστήριο.
0: Δεκτό.
13: Δεν έχει ένα μυστήριο.
0: Δεκτό.
2: Γι' αυτό σε πήρα, βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Το ξέρω. Ευχαριστώ, ξέρω τι κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε. Τρεις λίμνες της Ελλάδας που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Β.
13: Πω, τι μου βάλες, ρε Φάνη. Τώρα μόνο τη λίμνη Πλαστήρα ξέρω.
0: Ρε, η Βόλβη, ρε. Η Βεργότιδα. Η Βαμβότιδα. Εντάξει, έχει βάλει ερώτηση ο Δημήτρης. Πες μου τρεις λίμνες της Ελλάδας που ξεκινάει το όνομά του στο γράμμα Β και λέει Πλαστήρα, Βόλβη, Βαμβότιδα. Έχεις βάλει τέσσερις.
2: Και έχω βάλει και πι.
0: Ναι, καλά. Πάμε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Ανέστης.
0: Ανέστη.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανέστη μου. Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
15: 36,
0: ζαχαροπλάστης.
1: Ζαχαροπλάστης. Γλυκά, ρε, εσύ, φτιάχνει γλυκά.
0: Έχεις κάτσει να κάνεις τη δουλειά του ζαχαροπλαστή? Δεν είναι άχτι ωραία? Έχεις κάτσει, μωρή, να κάνεις ένα γλυκό που λες άχτι ωραία? Ξετιώραξε μετά, δε φίλε.
15: Ζαχαροπλάστη ξενοδοχείο.
1: Ακόμα καλύτερο.
0: Άσε το λίγο, ρε, και να τα κλείσω.
2: Γιατί ρε, γλυκά δεν φτιάχνεις?
1: Γιατί δεν φτιάχνεις, δεν φτιάχνεις. Ποιο είναι το καλύτερό σου?
0: Ξέρεις τι άξι πνάει με το παιδί? 11 ώρα το πρωί ξυπνάει.
1: Περίμενε, καλέ. Περίμενε.
0: Γάλτον να συνεχίσει. Ναι, μη έλα, ρε ζαχαροπλάστη.
15: Έλα μου.
0: Τι ζαχαροπλάστη? Ναι, τι ζαχαροπλάστη, τι ώρα ξυπνάς?
15: Είμαι Pastry Chef σε ένα ξενοδοχείο.
0: Εντάξει, πες Pastry Chef να καταλάβουμε. Εγώ νόμιζα ότι ξυπνάς το πρωί και φτιάχνεις γλυκά. Εσύ τώρα ξυπνάς?
15: Όχι, όχι.
0: Ναι,
1: για πες ένα γλυκό έτσι ωραίο που είναι το πετυχαίνεις φουλ.
15: Παρί μπρες, ξέρω εγώ, με καραμελωμένο μήλο.
1: Τι είναι αυτό, εσύ?
0: Παρί
1: μπρες. Τι είναι το παρί μπρες?
0: Αυτό τώρα θα μας εντυπωσιάσει. Τι είναι το παρί μπρες, τι είναι, ρε αδερφέ?
15: Το παρί μπρες είναι ένα στρογγυλό πραγματάκι από σουδάκι, από τη ζύμη του σου, Και βάζει μέσα διάφορα πραγματάκια. Κρέμες, καραμελωμένα μήλα, φουντούκια, ό,τι άλλο θέλει. Πραλίνες, ό,τι θες.
2: Κάτι πιο απλό.
0: Ωραίο ακούγεται.
15: Μιλφέι. Προφιτερόλ. Σοκολατόπιτα. Πορτοκαλόπιτα. Το αγαπημένο του Φάνη.
0: Αρχίζει και γίνεται τώρα τα πορτοκαλόπιτα με καημάκι παγωτό. Δεν υπάρχει.
15: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο αυτό. Λοιπόν, έστω λίγο. Με γλυκάνε. Πάμε να παίξουμε. Έλα, εύκολη ομάδα να κερδίσει. Τρεις κυπριακές ομάδες ποδοσφαιρικές.
15: Από ελ.
0: Μπράβο.
15: Με έφαγε, Σπάνι, με έφαγε.
0: Ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, σε έφαγα. Όχι ρε παιδιά, τι άλλο να βάλω. Όχι. Παίρνε να πείτε τη βλακία σα και ξεφεύγετε. Πάμε άλλο ένα να κλείσουμε.
2: Έχουμε και την Έλλη.
0: Έλλη μου, έλα, Έλλη μου. Έλα, ρε Έλλη μου, καλημέρα, τι κάνει.
16: Καλά, έτσι.
0: Τι καλά, κοιμάσαι όρθια, Μωρή Έλλη, εκεί που είσαι.
16: Δεν κοιμάμαι όρθια, όχι κοιμάμαι όρθια. Είμαι φίλη κτηνοτρόφου, από την Καβάλα.
0: Α, η φίλη σα
16: εκτό. Είμαι από το χάρο μα σηκωμένη.
0: Βρε η Έλλη, κάτσε ρε, η κτηνοτρόφο από την Καβάλα δεν είσαι.
16: Ναι.
2: Τι άλλο, κατάλαβε.
0: Τα ζώα τι κάνουν. Όχι, ρε, μα έχει ξαναπάρει κοπέλα. Εσύ με τα ζώα ασχολείσαι ποτέ. Τι ασχολείσαι, κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα, μωρή. Γεννήσαν οι αγελάδες, Έλλη. Μόνε σου αρμέγονται, τι κάνει εσύ.
16: Όχι, όχι και κάθε μέρα στέλνω. Μία φορά θέλει, όταν ήταν
0: Κωνσταντινούπολη. Ναι, μάλιστα. Α, το θυμάσαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τι έχουμε τώρα πέρα από εκεί, πότε βγάζετε τα νέα τα προϊόντα.
16: Και νέα προϊόντα.
0: Πότε σφάζεται, ρε παιδί μου, ντρέπομαι να σου πω πότε σφάζεται. Πότε έχει τέτοιο να περάσω μια βόλτα.
16: Πότε πιάσουν τα κατάλληλα κιλά, το σφάζουν.
0: Ναι, στα πόσα κιλά. Αβόδια έχει, τι έχει.
16: Έχω γελάδι και πρόβατα.
0: Ω, να σου.
2: Δηλαδή, εσύ έχει φάξει αγελάδα.
16: Με το έχει ξαναρωτήσει, εγώ όχι.
0: Ρε, έχει τέτοιο. Έχει φάξει αγελάδα. Λες και είναι ο Φρέντι Κρούκερ μέσα και μπαίνει το βράδυ μέσα και. Έχει φάξει αγελάδα.
16: Έχει τον άντρα μου που
1: δεν το έχει το φίδι. Έχει τον άντρα σου,
0: υπάρχει διαδικασία τώρα, δεν
2: είναι. Δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Πώς μπορεί και κοιμάται ρε παιδί με έναν άντρα που ξέρει ότι σφάζει.
16: Για χαρά κοιμάται και
0: σφάζει. Δεν σφάζει, μην το λέτε έτσι, παιδιά.
1: Τι δεν σφάζει, σφάζει.
0: Παιδάκι μου, ηρέμησε, δεν είναι. Δεν σφάζει, σφάζει. Εσύ το.
2: Αφού σφάζει!
0: Ρε παιδιά, δεν πάει. Παιδιά, δεν γίνονται. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία. Δεν έχετε μηχάνημα.
16: Κοίταξε, στο σφαγείο τα πάμε. Εντάξει, τώρα κάνουμε πλάκα. Μόνο μα δεν το περνάμε για χαβαλέ.
2: Ναι, δηλαδή έχει πρόβατο, δεν έχει φάξει ο άντρα μόνο του.
0: Μα είναι δυνατόν.
16: Καναρνάκι.
0: Ρε εσύ Μαρία. Καναρνάκι. Ναι, εσύ Μαρία,
1: είναι αλλιώς να το ακούς να το λένε.
0: Εντάξει.
16: Έλα Μαρία, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Στο σφαγείο τα πάμε.
1: Καλά και αυτό.
0: Και το σφαγείο έχει σύγχρονους μεθόδους.
1: Δηλαδή.
0: Τα σφάζουν. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρία υπουργεία που ξεκινάμε από το γράμμα πι.
16: Πολιτισμού.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Τα ξέρεις, βλέπω, πλάκι μου.
16: Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια, φιλάκια στο δολοφόνο του άντρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ηρεμήσουμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Μαρία Ένεσλη εδώ πέρα, πιο vegan από ποτέ. Είμαστε και πάλι πίσω σας.

0: Επιλογές στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζέ ίνι 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Music 892.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
4: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
11: Α4 τα περιπολικό εκεί.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Και ο ένας γουστάρει πίτες, ο άλλος κρέπα με παραλίνα, ή άλλοι μπέργκερ με πατάτες τηγανητές, και ο άλλος κάνει δίαιτα. Και τους συναντάς όλους που αλλού στο Beat. Πώς γίνεται, δεν ξέρω. Γιατί το Beat Snack and Coffee όλοι καλοί χωράνε, μικρά μου ζουλάπια. Και μην ξεχνάμε ότι στην Μυτιλήνη έχουμε νέο γεγονός. Τα My Market έχουν ανακαινιστεί εκεί πέρα και σας περιμένουν στο διόροφο κατάστημα που έχουν ανακαινήσει φοβερά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 27 στη Μυτιλήνη. Σας προσκαλούν και έχουμε και τρομερά εγγένεια. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου με διαγωνισμούς τρελούς. Έχει μετά 29 Μαΐου και 11 Ιουνίου όπου κερδίζετε καλάθια αγορών αξίας 200 ευρώ και άλλα πολλά.
1: Η Στοίχημαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, τι έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της? Την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη φυσικά της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Τι θα κάνετε? Με την εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, θα πάρετε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική γιορτή του 26. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα.
2: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange brinch, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, μικρά μου ζουλάπια, χαλαρώστε. Το μαράκι είναι εδώ πέρα και είναι έτοιμο για να ενεργηθεί.
1: Τι λες,
0: καλά. Να κουναβωθεί.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Τι θέμα σας έχω φέρει σήμερα?
0: Τι μας έχεις φέρει σήμερα, ρε παλιοκόριτσο?
1: Ακούστε τίτλο.
0: Ακούω.
1: Είναι αποδεκτό να βγεις με τον πρώην ή την πρώην ενός φίλου σου ή φίλη σου?
0: Τα έχουμε ξαναπεί, ρε μαράκια.
2: Όχι.
1: Ποιο έχουμε ξαναπεί αυτό το θέμα, πρώην. Δεν το έχουμε πει.
2: Δεν επιτρέπεται.
1: Του φίλου σου. Έχει ο φίλος σου μια κοπέλα. Χωρίζουν να βγεις εσύ.
0: Λάθος το κάνεις. Επιτρέπεται, απλά μην ξαναγυρίσεις πίσω. Δεν είναι. Επιτρέπεται, προφανώς επιτρέπεται.
1: Περίμενε, γιατί μιλάει και ειδικός εδώ πέρα. Έχουμε πολλά. Δεν είναι τόσο απλό.
2: Ξαναγυρίσεις πίσω.
0: Ρε παιδί μου, πήγαινε εσύ.
2: Να πάω εγώ με την πρώην τη δικιά σου. Αυτό λέμε.
0: Πήγε. Άλλο λέω. Ναι.
1: Είναι η πρώην σου, Φάνη.
0: Απλά μην ξαναέρθετε και μου μιλήσετε κανένα από του δύο.
1: Είναι η πρώην σου, Φάνη.
0: Λέω, δεν απαγορεύεται τίποτα σε αυτή τη ζωή. Πηγαίνετε, απλά μην ξαναγυρίσετε και να μου μιλήσετε. Αυτό λέω.
1: Σύμφωνα με του ειδικού, παιδιά, η απάντηση δεν είναι απλά ναι ή όχι. Είναι εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Οι ειδικοί το λένε.
2: Το κάνουν πολλοί και πολλέ.
1: Ναι, παίζει ρόλο. Δηλαδή, πότε μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό αυτό? Όταν έχει περάσει χρόνο. Έχει περάσει πολύ καιρό, ναι. Οπότε έχει καθαρίσει το τοπίο, έχει προχωρήσει τη ζωή σου, έχει προχωρήσει τη ζωή της ή τη ζωή του. Αντίστοιχα, αν είναι άντρας ή γυναίκα.
0: Ωραία.
1: Οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Όταν έχει προχωρήσει πραγματικά και δεν λες ότι απλά είναι OK.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει φύγει, ρε παιδί μου, έχουν τελειώσει αυτά που αισθάνεστε. Όταν υπάρχει ειλικρίνεια από την αρχή. Το να το κρύψεις είναι σχεδόν χειρότερο από την ίδια την πράξη. Συζήτηση είναι το κλειδί, το συζητάτε.
0: Να μην με τσιγκλάς τώρα, θα βγουν κάποιοι και θα πούνε φυτώσω, εγώ με τον πρώην μου είμαστε πολύ καλοί φίλοι και πλέον παίζουν και τα παιδιά μας. Το δέχομαι, δεν μπορώ να πω, το δέχομαι. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει στη ζωή του ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Δεν σε βγάζω τρελό. Θα το πω διαφορετικά, είμαι εγώ τρελός. Δεν θέλω να σας βλέπω. Σας ηχαίνομαι, ξερνάω πάνω σας γόπες. Είμαι εγώ τρελός, εμπαλάμα, για να μην θυχτεί κάποιος. Είμαι εγώ τρελός, ξερνάω πάνω από κόπες.
1: Και την πρώην ή μόνο τον φίλο.
0: Τίποτα,
1: ξερνάς, δεν
0: θέλω. Τίποτα, και εσένα που σου μιλάω. Δεν
2: κάτσε, ρε, μισό λεπτό. Αν τα είχατε για μικρό χρονικό διάστημα, δεν σημαίνει τίποτα και τελειώσετε πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Τι πρόβλημα έχεις, άμα ο κολλητός σου κάνει κάτι?
1: Ο ειδικός το λέει ότι όταν η σχέση δεν είναι βαθιά μακροχρόνια, αυτό που λέει ο Δημήτρης δηλαδή, είναι αποδεκτό.
0: Παιδιά, είναι αποδεκτά τα πάντα. Είναι αποδεκτά τα πάντα. Όπως όμως πρέπει να είναι αποδεκτή και η άποψη που έχω εγώ. Ξερνάω απάνω στα δόντια μου. Έτσι μπορεί να δω.
1: Όχι, απάντησε λίγο. Ρε Ζηφάνη, σου λέω.
2: Σοβαρά απάντα. Ήσουν δύο μήνες με την Ναταλία.
0: Ναι.
2: Χωρίζετε μια χαρά και πάω εγώ και κάνω κάτι με την Ναταλία και τα φτιάχνω. Τι σε πειράζει αφού είσαι δύο μήνες
0: και εγώ
2: σε ρωτάω.
0: Και τη χώρισα.
2: Χωρίσατε πολύ καλά. Και σε ρωτάω εγώ, Φάνη, μπορώ να κάνω κάτι με την Ναταλία?
0: Καταρχήν, δεν θα σου πω ποτέ μην κάνει κάτι με την
2: Ναταλία. Ωραία, πάω και κάνω κάτι με την Ναταλία.
0: Πήγαινε κανένα. Μην μου ξαναμιλήσει.
2: Γιατί?
0: Ρε, εσύ,
2: αφού χωρίσατε καλά και ήσασταν μόνο δύο μήνες.
0: Σε αντίθεση, ακούστε, δεν είναι ούτε άγραφος νόμος ούτε τίποτα. Ακούστε, εξαρτάται τώρα γιατί οι νέες γίνονται, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και η Μαρία πώς το είπε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, σαν Φάνη θα μιλήσω προσωπικά, επειδή γενικά ό,τι κάνω, σου έχω ξαναπεί, εγώ έχω feminine, πλευρά μεγάλη. Ό,τι κάνω, το κάνω με συνέστημα. Ναι. Δεν, δηλαδή, ακόμα και το νερό, εσύ μπορεί να το βλέπει Μαρία πώ πίνει ένα ποτήρι νερό. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Δεν είσαι κατά. Δηλαδή, εσύ μπορεί, πώ λέμε, να κάνω ένα τσιγάρο, εσύ μπορεί να κάνει σεξ. Δεν είναι κακό. Το βλέπει έτσι εσύ. Εγώ ναι. δυστυχώ το βλέπω αλλιώ. Όταν το βλέπει, όταν βλέπει κάτι με συνέστημα, δεν μπορεί να αποδέχεσαι τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί όταν ξέρω εγώ ότι, με έναν άνθρωπο έχω μοιραστεί ένα συνέστημα και το ξέρω ο φίλος μου, δεν είναι αποδεκτό με ένα ούτε από το πρώην συνέστημα ούτε από το φίλο μου να κάνω κάτι. Γιατί με το φίλο μου μοιράζομαι συναισθήματα φιλικά, με το άλλο έχω μοιραστεί συναισθηματικά συναισθήματα. Δεν θα ήθελα εγώ σε ανθρώπους που έχω μοιράσει την ψυχή μου να κάνουν κάτι μεταξύ τους. Εγώ.
1: Ούτε σε σχέση δύο μηνών που έχει περάσει καιρό αφού του χωρίσατε.
0: Ναι. Ναι, εγώ, για μένα λέω. Από εκεί πέρα υπάρχει και το σουηδικό, ρε παιδιά. Αυτό λέω ότι.
1: Καλά, δεν είναι σουηδικό τώρα. Εντάξει, μην τα λέμε και όλα σουηδικά.
0: Εντάξει, αλλά όχι, παίζει ρόλο. Γιατί αν εσύ το σεξ το βλέπεις ότι κοίταξε να δεις, μπορώ να. Είναι σαν να ξύνω το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να σου πω ότι είσαι κακό. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις.
1: Δηλαδή, εσύ δεν έχεις περάσει ποτέ σε φάση από τη ζωή σου που δεν υπήρχε αυτό το πολύ συνέστημα και εντάξει, ήσουν με κάποια και μετά λες, εντάξει, δεν πάει στον έναν 1,5 μήνα, γεια σας.
0: Αυτό τι
1: ή αμέσως δεν είναι συναισθηματικά.
0: Μετά όμως δεν πήγε κάποιος φίλος μου να κάνει κάτι. Ή να το μάθω εγώ τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί προφανώς οι φίλοι σου ξέρουν ότι εσύ δεν τα δέχεσαι αυτά. Ναι. Αλλά μας
0: δεν τα, τα δέχομαι όλα. Απλά μην το λέει. Είδες πως το δεστραβλώνεις. Λες,
1: γιατί
0: δεν τα δέχεσαι αυτά. Δεν τα
1: επιτρέπεις. Δεν θέλεις.
0: Όχι, Μαρία μου.
1: Δεν το θες αυτό.
0: Αυτό είναι το λάθος που κάνετε.
1: Γιατί?
0: Και αυτή την ατζέντα την ύποπτη, μην πάμε να την περάσει εμένα. Τι λέει η Μαρία, η νέα τάξη πραγμάτων. Λέει δεν τα δέχεσαι αυτά. Και βγαίνω εγώ φασίζω. Εγώ είμαι. Μισό λεπτό! Εγώ είμαι ο πιο δημοκρατικός και λέω εγώ τα δέχομαι όλα.
2: Ναι.
0: Τα δέχομαι. Θες να πας να κάνεις κάτι με τον νέο. Να πας. Αλλά μετά εσύ μην έρχεσαι φασιστικά και μου λες δεν το δέχεσαι. Πηγαίνετε, κάντε το θέλετε, απλά μην ξαναγυρίσετε πίσω.
1: Άρα δεν το δέχεσαι, ρε Φάνη.
0: Εσύ δεν δέχεσαι το ότι δεν θέλω να ξαναγυρίσεις πίσω.
2: Άρα δεν θέλεις.
0: Εγώ το δέχομαι ότι θες να πας να βγάλεις τα μάτια σου με τον κολλητό μου. Βγάλτε τα. Το δέχομαι.
1: Αλλά δεν δέχομαι να ξαναγυρίσεις πίσω.
0: Αλλά, ναι, απλά όχι, δέχομαι αυτό. Απλά το αντίπεινο. Όχι το αντίπεινο. Μάλλον επειδή όλα είναι δούνε και λαβίν, το λαβίν είναι τα παπάρια μου. Ότι μην ξαναγυρίσετε πίσω. Καταλαβείς τι γίνεται.
2: Αυτό
0: σου λέω. Άρα, πώς να δεις. Εσύ δεν δέχεσαι. Εγώ μια χαρά το δέχτηκα. Εσύ δεν δέχεσαι.
1: Δεν γίνεται να το δέχεσαι και να λες να μην γυρίσει πίσω. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, δεν είναι καθόλου δημοκρατικό.
0: Ρε φίλε, δέχεται κάποιος ή δεν δέχεται αυτός που ξεκινάει τη δράση. Υπάρχει δράση και αντίδραση. Ποιος ξεκινάει τη δράση, εσύ που θες να πας με την πρώην μου. Θα δεχτείς και την αντίδραση.
1: Ωραία.
0: Άρα αυτός που δέχεται κάτι είναι αυτός που το ξεκινάει. Εσύ δέξου ότι αν φύγεις. Θα πάρει ένα τέτοιο.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Δηλαδή, ο φασίστας ποιος είναι εδώ πέρα.
1: Δεν υπάρχει θέμα φασίστα.
0: Υπάρχει, γιατί εγώ σε θεωρώ φασίστα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί
1: θες
0: και το σκύλο ολόκληρο και την πίτα χορτάτη.
1: Δεν είναι κακό να μην δέχεσαι κάτι. Δεν είναι κακό. Γιατί το λες ότι είναι φασιστικό.
0: Πάλι τα ίδια. Εγώ σου είπα το. Ρε διάολε, θα
1: μα
0: το
1: δέχεσαι.
2: Δεν το δέχεσαι. Αφού λες, μην έρθει ο άλλος.
1: Το λέει και ο Δημήτρης.
0: Όχι, μα μου λες, δεν το δέχεσαι. Τι δεν δέχεσαι. Άρα είναι σαν να μου λες, Φάνη, και ξαναδεί. Θέλω να σου πάρω 100 ευρώ από την τσέπη χωρίς να καταλάβεις τίποτα. Αν το καταλάβεις, να μην ευριάσεις. Άρα ποιος το δέχεται. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Όλοι εσείς οι νεοτεριστές. Καταλάβετε κάτι στη ζωή που δεν θέλετε να καταλάβετε και τα πάντα μας βγάλετε τρελούς. Υπάρχουν συνέπειες, κολόπεδα. Υπάρχουν συνέπειες. Εσείς δεν τις δέχεστε. Μην το λέμε τέτοιο. Υπάρχουν συνέπειες. Εσύ δεν δέχεις απλά τις συνέπειες. Εγώ δέχομαι τα πάντα. Θες να πάω να κάνεις σεξ με όλους μου τους φίλους. Πήγαινε. Η συνέπεια είναι ότι δεν θα ξαναδέλω πίσω. Δεν είναι θέμα αν δέχομαι ή όχι. Είναι η συνέπεια. Μάθετε ότι τα πάντα έχουν συνέπεια στη ζωή. Μην τα θέλετε όλα δικά σας.
1: Έρχεται ο Δημήτρης, ο φίλος σου.
0: Ναι,
1: και σου λέει, πάμε. Φάνη, έχουν περάσει 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι να κάνω κάτι με τη Μαρία που ήσασταν μαζί 2 μήνες.
0: Να πας με την ευχή
1: μου.
0: Κανένα πρόβλημα. Πήγαινε κάνω θες.
1: Ωραία. Θα με δεχτείς για φίλο σου.
0: Όχι.
1: Άρα δεν τον δέχεσαι.
0: Δέχεσαι. Ναι. Μαρία. Μαρία. Θέλω να έρθω και να σου κάψω το σπίτι.
2: Ναι.
0: Αλλά μην κάνεις μούτρα. Άρα δεν το δέχεσαι. Χέσε με, Μαρία.
1: Δεν το δέχομαι.
0: Μαρία, άκου να δεις. Αυτό είναι πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας.
1: Δηλαδή.
0: Τα έχετε μπερδέψει στο μυαλό σου όλοι. Τα έχετε μπερδέψει. Δεν είναι μόνο στα σεξουαλικά και στα ερωτικά. Γενικά, δεν έχετε καταλάβει ένα πράγμα. Ότι σε ό,τι κάνουμε υπάρχουν συνέπειες. Σε ό,τι κάνουμε. Δεν μπορείς από τη στιγμή που λοιπόν. Δεν μπορείς όταν κάνεις κάτι και να μην δέχεσαι τις συνέπειες να λες στον άλλον ότι εσύ δεν δέχεσαι. Όχι, εσύ δεν δέχεσαι τις συνέπειες.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Αυτός που ξεκινάει πρώτος μια κατάσταση είναι αυτός που θα πρέπει να δεχτεί τις συνέπειες.
1: Μα ο Δημήτρης μετά θα σκεφτεί τι θα κάνει. Θα κληθεί να επιλέξει.
0: Αλλά λέει, αν δεν το δεχόσουν, δηλαδή τι θα γινόταν. Δεν καταλαβαίνω σε ποιον. Βάλια μου, δεν καταλαβαίνω σε ποιον πάει η ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον πάει η ερώτηση. Αν δεν το δεχόσουν. Εγώ δέχομαι τα πάντα. Δέχομαι.
2: Σε ένα πάει ερώτηση, παιδί μου. Δηλαδή, που λες ότι δεν το. Αν δεν το δεχόσουν, δεν γινόταν. Που λες το δέχομαι.
0: Όχι, παιδιά, εγώ δέχομαι τα πάντα. Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει αν δεν. Δέχομαι τα πάντα. Δεν είναι. Δηλαδή, Φάνη, θέλω να σε βαρέσω.
2: Ναι.
0: Μου λες εσύ.
2: Ναι.
0: Έχεις ένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, ρίχτη μου. Μετά όμως, θα δεχτείς και τις συνέπειες. Δηλαδή, πώς θα το κάνω. Δηλαδή,
2: το ακούω, το ακούω.
0: Γιατί λέω. Πείτε μου στα σχόλια, είναι δεσίλα, τα λέω λάθος. Θα μου πει, Φάνη, θέλω να σε κάνω να σηκώσω το ξύλο. Δεν μπορώ να σου πω εγώ, όχι, είμαι δημοκρατικός. Έλα να με χτυπήσεις. Μετά όμως, αν σταθώ όρθιος, θα δεχτείς και τις συνέπειες, όποιες και να είναι αυτές. Μπορεί να είναι και κακές. Θέλω να σου πω ότι αυτό δεν είναι. Δηλαδή, Φάνη, σου είπα αυτό, μην παρεξηγηθείς. Δεν παρεξηγούμε. Θα δεχτείς και τις συνέπειες.
2: Απλώς και εσύ δεν είσαι ειλικρινής από την αρχή. Διότι εγώ, άμα θα έρθω να σε ρωτήσω, θα πρέπει να μου πεις, όχι, φίλε, με πειράζει. Μην το κάνεις.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν είσαι κολλητός. Σου λέω, θα δεχτείς και τις συνέπειες. Αυτό σου λέω.
1: Ναι, αλλά μην μας το πας άνετος. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το δέχομαι.
0: Με προσβάλλει μόνο και μόνο που θα με ρωτήσεις. Δηλαδή, καταρχήν το παιχνίδι έχει τελειώσει για μένα. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Αν έρθει ο Μίτσος να με ρωτήσει, Φάνη, να κάνω κάτι με μια πρώην σου. Εκείνη τη στιγμή τελείωσε και σαν φίλος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Δηλαδή γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα. Τι να σου πω την αλήθεια. Για μένα τελείωσε μέχρι εκεί πέρα.
2: Εντάξει, σωστός, πολύ
1: δεκτό
2: είναι έτσι.
1: Αυτό.
2: Πολύ.
1: Αυτό είναι δεκτό. Σωστός. Δεν είπαμε κάτι σε αυτό. Λοιπόν, αλλά είπαμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται. Λοιπόν, μην παίζουμε με τις λέξεις, το καταλάβαμε.
2: Μπορεί την πρώην να τη φέρει στην παρέα μετά ο φίλος, κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί άμα τα φτιάξει.
0: Δεν πάω μέχρι εκεί, ρε. Δεν πάω, δεν φτάνω.
1: Εσύ, υπάρχουν πάρα
0: πολλές. Δεν πάω μέχρι εκεί, δεν πάω μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, εδώ λέμε τώρα με βάση τον ειδικό, γιατί αυτό το ερώτημα βασανίζει πάρα πολλούς και βλέπουμε και πολλά ζευγάρια που είτε έχουν χαλάσει φιλίες, είτε μια χαρά είναι οι φιλίες και τα έχει ο πρώην με την πρώην ή η πρώην με τον πρώην. Λοιπόν, αλλά οι ειδικοί σου λένε. Για να μπορέσει να γίνει αυτό
0: παιδιά,
1: και να είναι,
0: υπάρχει κάτι πιο δημοκρατικό από αυτό που λέω εγώ. υπάρχει κάτι πιο. Δηλαδή, πιο από αυτό, Μαρία, και από σένα είναι πολύ πιο μπροστά. Τι λέει εδώ πέρα. Άγια να την γινόταν τυχαία και μετά συνειδητοποιούσε άλλο το τυχαία, ρε φίλε Μαρία.
1: Στο τυχαία δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Τώρα τι πάει να πει τυχαία τώρα.
1: Για πες μας, όχι.
0: Αυτό γίνεται σε ταινίες, παιδιά.
1: Έχει point αυτό τώρα τι με το τυχαία.
0: Εσύ, άμα γίνει τυχαία χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους, σημαίνει ότι πρώτον δεν ήταν ο ένας πολύ φίλος μου.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί οι φίλοι μου πραγματικοί ξέρουν με ποιες σχέσεις είχα. Ναι. Οπότε ναι, εσύ, Μαρινέρη, τώρα τι μου λες. Ναι, δεν θα είχα πρόβλημα εκεί πέρα, τι να σου πω. Τέτοιο. Εντάξει. Δεν είναι αυτό. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν θα πω εγώ ότι εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσουν όλα, Μαρία.
1: Το θέμα, δεν σε αρέσουν.
0: Το θέμα, εμένα μ' αρέσουν όλα. Το θέμα είναι σε εσένα τι αρέσει. Στο γυρνάω εγώ ανάποδα. Λοιπόν, επίσης, ναι, ρε παιδιά, και αυτό με τους πρώην σας πιάνει όλες. Δηλαδή, δεν λέγεται.
2: Να σου κάνω μια σημαντική ερώτηση.
0: Ό,τι θες, εδώ πέρα.
2: Είσαι εσύ με τη Μαρία.
0: Πάλι τα ίδια. Πάμε.
2: Άκουσε
1: με. Κάτσε, ρε,
2: είσαι εσύ με τη Μαρία. Και της έχεις δώσει το κέρατο του αιώνα.
0: Αυτό. Άλλο αυτό.
2: Άλλο σου λέω. Περίμενε. Ναι. Είσαι εσύ με τη Μαρία. Την κερατώνεις πάρα πολύ. Δεν σε ενδιαφέρει καν η Μαρία. Δεν τη χωρίζεις κιόλας για να μην χάσεις το σιγουράκι σου.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό.
2: Εγώ είμαι κολλητό σου. Και πάω και κάνω κάτι με τη Μαρία. Θα σε πειράξει.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί ποτέ δεν θα γίνονταν αυτό πράγμα. Δεν μπορώ να απαντήσω.
2: Δεν κερατώνεις.
0: Μα τώρα τι μου λες εσύ, Φάνη. Σε έγινε σαν μου λες. Λοιπόν, υποθετικά, είσαι δολοφόνος.
1: Θέλει να δει, ρε παιδί μου, αν είσαι OK με αυτό.
0: Ρε παιδιά, είναι εξ αρχής λάθος το ένα. Δηλαδή, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είναι σαν να πω δέχομαι την λάθος κατάσταση να απαντήσω σε μια άλλη λάθος κατάσταση. Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είδα τώρα ποιος το έγραψε. Παιδιά, δεν λέω ότι είναι κανόνας αυτό. Ούτε είναι το 1%. Και κοιτάξτε λίγο και έξω τι γίνεται. Λίγο να ανοίξουμε τα μάτια μας. Εγώ δεν είπα ότι είναι κανόνας. Είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που οδηγούνται σε αυτό το δίλημα.
0: Μα ναι, λέει και δεν η Βαλιά. Δεν μας ανήκουν οι άνθρωποι, εκτός αν βέβαια. Ρε η Βαλιά, ακριβώς το λέω. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν ανήκουμε σε κανέναν. δεν είμαστε κτήματα του άνθρωπου. Ωραία. Άρα τι πρόβλημα έχεις εσύ.
1: Καλά, δεν το. Αυτά που λες δεν δείχνουν ότι σε αυτό το πράγμα δεν ανήκουμε σε κανέναν. Δείχνει ότι αυτό που έχουμε θέλει άλλο να μου το αγγίξει. Πρέπει να το σεβαστεί.
0: Και η Βάλια θεωρείτε ότι είστε εκτίμα μου, ότι είμαι εκτίμα σας. Γιατί αν εγώ σου πω, κάνω ό,τι θες, απλά μην με βάζεις το παιχνίδι. Εσύ λοιπόν που θες και τα σκυλά και το σκυλό ολόκληρο και το μπίτα ολόκληρο και το σκυλό
1: κορδάτο. Δεν θέλω να σε χάσω από φίλο.
0: Όχι, εκεί με έχεις κτήμα σου. Γιατί σου λες, ό,τι και αν του κάνω, είσαι δικός μου. Σε πληγώσω, δεν σε ζητώ, θα κάτσεις φίλος μου. Εσύ με θεωρείς κτήμα σου, όχι εγώ. Εγώ δεν σε θεωρώ. Σε έχω ελεύθερο. Εσύ με θες δέσμιο. Ότι ό,τι συμπεριφορά και να έχω απέναντί σου, είσαι δικός μου, φίλος μου. Δρόμο, ρε. Στη μάνα σου, Βαλιά! Στη μάνα σου πίσω!
1: Την έστειλε.
0: Άμα θα σκλάματα εκεί πέρα! Λοιπόν.
1: Αν έχεις προχωρήσει δηλαδή εσύ και έχεις κάνει.
0: Ναι, για μια φάση που έχεις για 2 μήνα πίσω, πήγε να κλαφτείς τη μάνα σου. Όχι σε μένα. Άμα θες φιλίες. Επόμενος.
1: Λοιπόν, σε βλέπω εγώ ρε παιδί μου ότι έχεις παντρευτεί, έχεις προχωρήσει τη ζωή σου. Και ναι. Λέω εντάξει, τώρα αυτός έχει την έφτιαξη τη ζωή του.
0: Αν τα φτιάξω εγώ, ναι.
1: Τι πειράζει τώρα να πάμε με μια κοπέλα που τα είχε πριν 5 χρόνια.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε. Αυτό σου λέω, δεν πειράζει, πήγαινε.
1: Α, ναι, αλλά μετά δεν θα με έχει
2: ούτε στη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε στη φάση.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Ούτε στη φάση.
0: Να πας και
2: στη άλλο σου ρωτάω. Ούτε στη φάση.
0: Τι στη φάση.
2: Είσαι εσύ και κάνεις φάση με το Δασίλα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κάνετε φάση.
0: Ρε, δεν θέλω, ρε.
2: Κάνεις φάση με το Δασίλα, φάση.
0: Ναι,
2: δεν κάνει τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Τι σε πειράζει αν μετά από 2 χρόνια πάω και κάνω εγώ φάση με το Δασίλα.
0: Όχι, μα αυτό σου εξηγώ ότι εμένα δεν πειράζει. Εσένα σε πειράζει που δεν σε θέλω πια για φίλο. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, μην λέτε που βάζουμε ρήματα μπροστά. Τι σε πειράζει, μην το κοιτάτε ανάποδα. Δεν με πειράζει καθόλου. Εσένα τι σε πειράζει.
2: Ρε, αδερφέ, φάση έκανε. Δεν μπορώ να κάνω και εγώ φάση μαζί.
0: Άρα τι σε πειράζει που δεν σε θέλω εγώ για φίλο μετά.
1: Ρε,
2: είσαι φίλο μου, δεν θέλω να σε χάσω.
0: Με έχασε.
2: Αλλά θέλω να πάω και με το Δασίλα.
0: Διάλεξε καράφλε.
1: Μην ενοχοποιεί, ρε παιδί μου, το δε.
0: Παιδιά, ναι, τώρα πάμε, πάμε σε παιχνίδι. Δημήτρη, πες παρά τρία.
1: Φούντωσε τώρα.
2: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Επιστρέφουμε, παιδιά, με κουναμοχίες και ένας τυχερός, ένας από εσάς θα φύγει με μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market για να κάνει τις αγορές του και να πάρει ό,τι πραγματικά λαχταράει η καρδούλα του και φυσικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Έλα, έλα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, μικρά μου αυτοκινούμενα. Λοιπόν, χαλαρώστε, χαλαρώστε, γιατί αρχίζει για ακόμα μια φορά το μακελιό.
1: Έχει να κερδίσει κανένα μήνα, το ξέρεις.
0: Εγώ, τι λες, ειδικά μετά τα χτισινά, μην μιλάς καθόλου, άστο.
1: Αφού σε κέρδισα.
0: Ναι, αυτό λέμε, με κέρδισε, μόνο κέρδισες. Μου θυμίζει ρε, εσύ ο Δημήτρης ο Μπουλίνης, αυτό που είχε γίνει κάποτε με τη Φόρμουλα 1 που δεν μπορούσαν να κερδίσουν τη Φεράρι και άλλαξαν όλους τους κανόνες, ρε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε με τι κανόνες θα παίξουμε σήμερα. Έχουμε εδώ πέρα τον αγαπητικό του αφεντικού, τον Μπουλίνη και τον Λεωνίδα εδώ πέρα που έχουν γίνει τα τσιμίτσι, να δούμε απέναντι στην πραγματική δύναμη, εμένα. Και εδώ,
2: είμαι και εγώ εδώ, απλά σας λοιπόν, το θυμίζω.
0: Πάμε εδώ στο Δεσίλα. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, και σε σήμερα μια παρασκευιάτικη κουναβομαχία. Η πρώτη κουναβομαχία της Παρασκευής, της πρώτης Παρασκευής του Ιουνίου. Πάμε να παίξουμε, δώστε.
3: Κουναβομαχίες.
0: Λοιπόν, Γιώτα. Γιώτα μου. Γιώτα.
4: Γεια, χαίρομαι πάρα πολύ που παίζω.
0: Γεια σου Γιώτα μου, γεια σου και εμείς. Λοιπόν, 1, 2 ή 3 παιδί μου?
4: 3.
0: Το 3 η φιλενάδα η Γιώτα. Γιώτα, θα παίξεις με τον Δημήτρη.
4: Τέλει.
0: Περίμενε στη γραμμή σου.
1: Μπράβο Γιώτα. Έχω τη Δήμητρα.
0: Δήμητρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Δήμητρα μου. 1 ή 2?
5: 1.
0: Το 1 η φίλη Δήμητρα. Δήμητρα, θα παίξουμε μαζί.
5: Ωραία.
0: Δεν σε ακούω πολύ χαρούμενη, δεν πειράζει. Παιδιά, 30 δευτερόλεπτα έχετε, κορίτσια μου. Στη διάθεσή σας, όποια βρείτε τις προσδοκίες λέξεις είναι νικήτρια. Εμείς κλασικά κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε έχουμε και 5 παντρευμένες. Βέβαια, ο Δημήτρης αλλάζει τους κανόνες. Κανονικά δεν πρέπει να πούμε κάποιο μόριζο ή κάποιο παράγωγο αυτών. Θα δούμε τώρα τι κέφια έχει ο Λεωνίδας και ο Δημήτρης. Δεν ξέρω γιατί τους φτιάχνουν τους κανόνες.
1: Έλα, Μάρθα Βούρτση, τελείωνε.
0: Και έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Δήμητρα και Γιώτα μου, είστε OK?
5: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης με την Γιώτα.
1: Λοιπόν, okay. Γιώτα, γρήγορες απαντήσεις θέλω, όπως να το ξέρεις,
5: ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Θεός μαζί μας.
0: Και να μην είναι γρήγορες, ναι. Θα μπει ο Λεωνίδας και θα κερδίσει.
1: Έλα, τελείωνε, σε παρακαλώ πολύ.
2: 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, είναι εκεί πέρα που πάνε με την βάρκα. Όχι στη Ρώμη. Πού χρησιμοποιούν βάρκες? Σε άλλη πόλη της. Όχι
0: Βενετία.
1: Στη Ρώμη.
0: Σε άλλη πόλη.
1: Είπε πόλη. Όταν εγώ βάζω τον. Εσπρέσο μου μέσα για να διατηρηθεί παγωμένο. Πού το.
5: Θερμό.
1: Μπράβο. Είναι. Της, ήπια φράουλα. Τι, ήπια έναν τέτοιο φράουλα.
5: Χυμό.
1: Όχι, μέσα ήταν. Μέσα ήταν κανονικά. Κανονικότατα, όχι ωριακά.
2: Περίμενε, έχασα ένα.
1: Έχασα ένα, βρήκα δύο. Τελείωνε κι εσύ.
0: Ήταν μέσα.
1: Μέσα ήταν.
0: Βρήκατε. Όπω μαλακά, Λεωνίδα, είσαι ξέρασμα.
1: Με μία ισοπαλία δύο κερδίζεις.
0: Λοιπόν, Δήμητρα μου,
5: ναι.
0: Πάμε να τους ξεφτυλίσουμε. Πάμε να τους ξεφτυλίσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
5: πάμε, βάλε.
0: 3, 2, 1, πάμε. Δήμητρα, όχι ο Σογκούν, ο άλλος. Όχι ο Σογκούν, ο...
5: Δεν ξέρω.
0: Το έπεσε και ο Τόμ Κρούζ σε ταινία, ρε. Γουατά! Έλα ρε, εσύ, πώς σου λέμε αυτούς.
1: Και είχε κιόλας.
0: Δεν ξέρω. Πες πάσο, ωραία. Λοιπόν, έχω ένα δίκιο του Παναθηναϊκού και το κουνάω στο γήπεδο, ένα. Του Ολυμπιακού και το κουνάω στο γήπεδο. Ρε εσύ, πάμε στα χιόνια. Τι κάνουμε, τι φοράμε, ένα. Βρε ζωντόβολο. Μωρή καλιακούδα, κασκόλ μωρή. Μωρή κόμπρα, κασκόλ βρε. Κασκόλ βρε. Κασκόλ βρε. Πω. Βρε ριζόγαλο, κρακ, κασκόλ βρε. Κασκόλ βρε καρακάξα. Κασκόλ. Χριστέ μου, κασκόλ, τα ύστερα του κόσμου, τα ύστερα μένου, θα πέθω, θα τρελαθώ, κασκόλ μωρί. Έλα ρε εσύ τώρα, έλα ρε εσύ τώρα, μέτε με τον καθαστραπό για να εδώ πέρα.
1: Πήγα και με το αφεντικό τώρα, πώς σου φάνηκε?
0: Μα τώρα τι είπε για το αφεντικό ρε εσύ, δεν την άκουγες την άλλη.
2: Φάνη, δεν βρήκες το
1: τερμίνα. Έλα, εσύ χάσε τώρα, εσύ.
2: Εντάξει, ηρέμησα. Επίσης θα έχει πάει 800.
1: Γιώτα.
5: Ναι.
1: Συγχαρητήρια. Μην
0: δεν πειράζει. Ναι, η άλλη συγχαρητήρια. Το συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Wow.
2: Δήμητρα.
0: Τι κρατήρα στο φεγγάρι ήταν αυτό.
1: Θα μα πει Δήμητρα, αγχώθηκες.
5: Όχι, δεν αγχώθηκα.
0: Φύγε μόνο κάποια από εδώ πέρα, φύγε ακόμα στη γραμμή. Είναι δυνατόν. Έχω δύο παιδιά, με πεθάνει.
2: Κάτσε ρε παιδί μου λίγο, γιατί η Δήμητρα έχει
0: τρομοκρατήσει.
2: Να μάθουμε τι είπα.
1: Παιδί μου, θα πάθεις τίποτα.
0: Μα είναι δυνατόν. Αγχώθηκες λέει, εγώ τι έπαθα.
2: Περίμενε να μάθουμε τι έπαθε. Δήμητρα, τι έπαθες μπλόκαρες.
5: Όχι, απλά δεν κατάλαβα.
0: Ακόμα εδώ είσαι! Ακόμα εδώ είσαι! Άκου, θα στείλω την αστυνομία, μωρή! Θα θέλω να σε μαζέψουνε! Είναι δυνατόν! Για μήνυση είσαι!
2: Δεν καταλάβαινες έτσι όπως τα εξηγούσε ο Φάνης.
1: Άστινα τώρα, Δημήτρη, για πες μας.
2: Δεν τα καταλάβαινες έτσι όπως τα εξηγούσε. Ναι,
0: πάρε τηλέφωνο στο μία. Πάρε τηλέφωνο.
5: Εγώ
0: πρώτα μου
5: ήθελα να παίξω με τον Δημήτρη.
2: Αυτή ήταν μαχαίρι.
0: Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
1: Ό,τι αύριο, καλώς από τον Κυριακό.
0: Καλό του χρόνου. Γεια.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
18: Okay.
19: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
18: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι.
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
20: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Στο πάρι. Σουτάρι. Και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Previously,
24: στα κουνάβια.
25: Βρώμη, το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρίβονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο musical. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπε.
26: Αχ, το καραπλοδέμονε ήταν τέλειο.
25: Λοιπόν.
27: Μαρία Ένεσλι, λοιπόν, σταματήσα να γελάς επειδή μου είπε καραφλοδαιμονά.
25: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
26: Τα βαριόμουν εκτρά.
25: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους. Χριστέ μου.
27: Πάρτα και εσύ.
25: Πόσο unique.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

καλημέρα σε όλους. Τι ωραία που είναι σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου, παιδιά. Τέλεια, ο καιρός μαγικός. Λέγανε χτες για καταιγίδες, βροχές, τίποτα από όλα αυτά. Μια χαρά, θερμοκρασία υπέροχη για μπάνιο σημερινή μέρα. Να δώσω τις ευχές μου, τις πιο θερμές ευχές λοιπόν, και στους ακροατές μας, αν ακούνε, που γιορτάζουν, γιατί βλέπω εδώ πέρα υπέροχα ονόματα. Δωροθέα, Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κίνθια, Κινθία, Απόλλωνας, Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρος, Σελληνίας, Σελήνος, Σελήνιος, Σελληνιάδα και Σελήνα. Αν υπάρχει κάποιος που μας ακούει, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα υπέροχα ονόματα. Να πω επίσης ότι αν θέλετε να ζήσετε το Big Well Festival και να το απολαύσετε με παρέα, υπάρχει τρόπος. Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Ελάτε σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερωθείτε και λάβετε το voucher σας. Προλάβετε τα τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith.

Επιστρέψαμε λατρεμένη Lady Gaga, η Μιράνη Λευράκη είμαι κοντά σας μέχρι τη μία και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, παιδιά, γιατί είναι σημαντικές οι καθυστερήσεις από το πρωί. Τα πράγματα ήταν δύσκολα στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα γνωστά σημεία, παιδιά. Στον Κηφισό καταγράφονται τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα ανόδου οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία, ενώ στο ρεύμα καθόδου η κίνηση είναι αυξημένη από το Ήλιον έως το Περιστέρι. Είναι καλά, είδα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλι στην πλατεία Ομονίας. Καλά, και χωρίς την πτώση, εκεί υπάρχουν προβλήματα. 693-98-92-892. Θέλω φωτογραφίες. Πού είστε, τι κάνετε. Θέλω τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο και έχουμε και έρευνα και έχουμε και ζώδια και σας θέλω όλους εδώ.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
8: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
9: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
8: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
9: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
8: Κάνω διατροφή. 4

0: M Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
12: Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή του που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι εγώ. Είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
13: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησες τον κύριο.
12: Έδωσε την άδεια. Ποιο
13: σου την
12: έδωσε?
13: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
12: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα, είσαι, έχεις όλη τη ζωή μπροστά όσο περιμένεις.
13: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα, τι πίνεις το γάλα μυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύεις, θα έλεγα, Μαρή, με το γάλα μυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στου κάβουρα. Εμένα βρήκε.
14: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: beautiful things that I've got.
1: Ακούσαμε Beautiful Things, εξαιρετικά αφιερωμένο στο ζευγάρι από την Ολλανδία. Πόσο το αγαπώ αυτό το ζευγαράκι και τι ωραίες φωτογραφίες μου στέλνετε. Χαρούμενες φατσούλες. Τρελαίνομαι. Παρασκευή τέτοια θέλω να βλέπω. Σας έχω και έρευνα φωτιά. Θα την ξεκινήσω νωρίς σήμερα γιατί μου τη ζητάτε. Να πω την καλημέρα μου και στον Τάκη, μόνιμο συνεργάτη αυτή τη εκπομπή. Τάκη, το πρόγραμμα Τάκη σου για το Σαββατοκύριακο είναι φανταστικό. Τρώ στη μαμά, τρώ και στην κουμπάρα. Τι ανάγκη έχει εσύ. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα σας έχω έρευνα φωτιά. Είναι το σύνδρομο τη Μαϊμού. Στα αγγλικά το λένε Monkey Branching και περιγράφει αυτή την κατάσταση όπου κάποιος αρχίζει να επενδύει συναισθηματικά ή ερωτικά σε ένα νέο πιθανό σύντροφο πριν τερματίσει την τρέχουσα σχέση. Το κάνετε, σας το έχουν κάνει, σας βοηθάει να ξεπεράσετε μια κατάσταση. 693-982-892. Περιμένω τα μηνύματά σας με αγωνία.

0: Music 892.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρι.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως! Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Κάθε χρόνο, οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
16: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generάλη Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζεΐνη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Previously. Στα κουνάδια.
21: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
20: Ναι,
21: είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
20: Αμέ.
21: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
20: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που ναι. Να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει
21: κοίτα
20: σε μεγάλο επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
21: Πέο.
22: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να

Αυτή ήταν και η εκρηκτική Ντάρα με τον Μπανκαράγκα και εγώ συνεχίζω την εκρηκτική μου έρευνα για τη μέθοδο της Μαϊμούς. Μελέτη Πανεπιστημίου, παιδιά, έδειξε ότι η δυσαρέσκεια σε μια σχέση συνήθως ξεκινάει ένα με δύο χρόνια πριν το χωρισμό, γεγονός που αφήνει χώρο για την ανάπτυξη ενδιαφέροντος προς τρίτα πρόσωπα. Έτσι ετοιμάζουν τον επόμενο αυτοί που κάνουν τη μέθοδο της Μαϊμούς. Έρευνα επίσης άτομα που χώρισαν βρήκε ότι όσοι έχουν ήδη περάσει σε μια νέα σχέση παρουσίαζαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και λιγότερη προσκόλληση στον πρώην σύντροφο. Προσέχουν δηλαδή για να έχουν. Και άλλη μελέτη σε περιοδικό έδειξε ότι αμέσως μετά το χωρισμό οι άνθρωποι που πήραν την πρωτοβουλία να χωρίσουν είχαν 15 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες πιθανότητες να έχουν ήδη νέα σύντροφο σε σχέση με εκείνους που εγκαταλείφθηκαν. Και τι δείχνει αυτό για τους ανθρώπους που κάνουν τη μέθοδο της Μαϊμούς? Φόβο μοναξιάς, ανάγκη συναισθηματικής ασφάλειας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία να τερματίσουν μια σχέση χωρίς δείχτη ασφαλείας και αναζήτηση καλύτερης επιλογής πριν πάρουν το ρίσκο του χωρισμού. Τι γνώμη έχετε εσείς για το χρήματα, όχι, Μαϊμού, monkey branching. Το κάνετε, σας το κάνουν. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, περιμένω.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με Free Your Mind και διαβάζω εδώ πέρα μηνύματά σας. Η Στεφανία μου λέει: ο έρωτας με έρωτα περνάει. Απλή, λυτή και απέριτη, to the point. Επίσης ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος θέλουν να έχουν βρει την επόμενη πριν λήξουν την τωρινή. Παιδιά, τι γίνεται, όλοι κάνετε τη μέθοδο της Μαϊμούς. Εγώ έχω μείνει λίγο πίσω. Για να δούμε τα στατιστικά όμως τι λένε. Μελέτη για την απιστία βρήκε ότι όσοι ήταν άπιστοι σε μια σχέση, παιδιά, είναι απιστία. Ακόμα κι αν είστε στα τελειώματα, θεωρείται τυπικά ότι είναι απιστία. Είχαν λοιπόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι άπιστοι και στην επόμενη σχέση τους. Αν και δεν αφορά αποκλειστικά το monkey branching, τη μέθοδο δηλαδή της Μαϊμούς, δείχνει ότι τα μοτίβα μετάβασης από σχέση σε σχέση συχνά επαναλαμβάνονται. Τι να πω, μήπως πρέπει να το υιοθετήσω. Πολλά φιλιά και στο Δημήτρη, εκεί κοντά στη Λουκιάνη, μου στέλνει κάτι φανταστικές φωτογραφίες. Θέλω κι άλλες, Δημήτρη, τι γίνεται με τον καιρό εκεί, γιατί χαλάει. Για πες μας λεπτομέρειες. Φιλιά πολλά και στον Πάνο, σε λίγο θα, νομίζω θα ακούσω κι άλλα για τις περιπέτειές σου. Πανούλη, περιμένω.

0: Music 892.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
15: παίξει υπεύθυνα.
16: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
17: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
16: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
17: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
16: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
18: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
19: Τελούλου.
20: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
16: Άρα,
20: και το...
16: δεν το είπαμε.
20: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
21: Το βαφτιστήρι μου.
20: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαφτιστήρι.
21: Δεν είπα τίποτα. Τροπή.
16: Θέλετε να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω η Νονούλα σ' αγαπάει.
20: Ναι, ναι, η Νονούλα σ' αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Σιτ, πώς σε λένε σένα.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

επιστρέψαμε έτσι ωραία χορευτικά καλοκαιρινά με τον Bruno Mars να μας ανεβάζει τη διάθεση. Εμένα μου ανεβάζει τη διάθεση πολύ να διαβάζω μηνύματά σας και ειδικά το μήνυμα της φίλης μου της Ελίνας. Παιδιά, νομίζω ότι είμαι εκεί εγώ. Το καιρό το λέει μακριά από εμάς, όποια φάση

δυνάμεις τους την 5η στις 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβίων Ροζ στην Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Λαβίων Ροζ με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις.

Επιστρέψαμε με Sabrina Carpenter και Manchild και αυτό το κομμάτι, παιδιά, ταιριάζει απόλυτα στο αγόρι το προηγούμενο, τον άντρα σύζυγο της ήταν τη Σακύρα, ο Πικέ είναι Manchild, είναι αυτό το ανώριμο το πλάσμα και γι' αυτό και η Σακύρα δεν νιώθει έτοιμη πλέον για νέα σχέση. Δεν την νοιάζουν, λέει, οι μελλοντικοί σύντροφοι, σκέφτεται απλώς να μεγαλώσει τα παιδιά της. Δηλαδή δεν κάνει τη μέθοδο της Μέμου στην οποία συζητάμε σήμερα και οι έρευνες δείχνουν ότι όντως οι άντρες είναι πιο κοντά στο να την έχουν έτοιμη την επόμενη. Οι γυναίκες θέλουμε και μία. Θέλουμε μια απόσταση, θέλουμε να τον πενθήσουμε τον προηγούμενο. Καθόλου λοιπόν έτοιμη για μια νέα σχέση, λέει η Σακύρα, θέλει να αφοσιωθεί στην καριέρα της και στα παιδιά της. Της είχε απορροφήσει πάρα πολύ ενέργεια η συζυγική ζωή και τη βλέπω ότι είναι και ανανεωμένη και στα καλύτερά της και περνάει και ωραία και κοινωνικά, λέει, έχω χώρο, υπάρχει χώρος και η κοινωνική ζωή, απλά δεν θέλει σχέση. Καλά τα λέει η Σακύρα, εσείς τι λέτε? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας.

0: Lavian Rose
1: Live Radio Series
0: Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Okay.
16: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotivo Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotivo Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
15: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
22: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
21: φυσικά.
22: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
23: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
22: Ακριβώς.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Ναι.
21: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
22: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
21: Και όσο μπορώ.
22: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
21: Θα μου το αναγνωρίσεις.
22: Αν το δω, ναι.
23: Βλέπεις.
22: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Lay O'Clock με τη Μαρία Ένεσλι.
1: Παιδιά, έπεσε λάθος χαλή. Εντάξει, συγγνώμη, έχω αποσυντονιστεί. Μου στέλνετε αυτά τα φανταστικά μηνύματα και έχω πει πολύ βαθιά στο θέμα με τις μαϊμούδες και τα κλαδιά. Λοιπόν, μου γράφει ο φίλος μου Παντέλης και συμφωνώ απόλυτα. Φταίνε λέει και οι γυναίκες γνωρίζοντας ότι άλλος έχει σχέση και προχωράνε. Τι προχωράς, κουκλίτσα μου, εφόσον έχει σχέση, κάποια στιγμή θα το κάνει και στην ίδια. Μην τη κακοφανεί μετά. Δεν έχει να κάνει άντρας γυναίκα και δύο φταίνει σε αυτή την περίπτωση. Συμφωνώ, Παντελή, τα λες πάρα πολύ ωραία. Και ο Βασίλης, αν είσαι το επόμενο κλαδί, θα γίνεις και το προηγούμενο. Γι' αυτό καλό να μην μπλέξεις σε τέτοιες καταστάσεις. Εγώ χαίρομαι που τα αγόρια έχουν και ένα ρομαντισμό, παιδιά. Δηλαδή έχει αλλάξει το πράγμα. Σας βλέπω ότι είστε εκεί, στις ηθικές αρχές πιστοί. Γιατί στη ζωή σημασία έχει η συντροφικότητα. Και όχι αυτές οι εφημερίδες καταστάσεις. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται σε εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Διάβασα και στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

12 to 12 για τον φίλο μου τον Τάκη. Κάπου στους δρόμους θα είναι, θα περιπλανιέται στο πορτοράφτη και θα χορεύει και θα τραγουδάει. Το Λινάκι μου λέει ότι βγήκε συννεφιά, παιδιά, δεν έχω εικόνα. Είμαι κλεισμένη σε ένα στούντιο. Όντως συννεφιές τώρα. Ενώ χθες λέγανε ότι θα είχαμε προβλήματα, τελικά σήμερα θα έχουμε και βροχούλες. Και ο Παντελής από το Μόναχο μου λέει ότι είναι χάλια οι τελευταίες μέρες. Με φούτερ κυκλοφορεί 13 βαθμούς πόπο, δεν θέλω καθόλου. Και ο Δημήτρης στην Ελβετία, ήταν περίεργος ο καιρός, τώρα σαν να έφτιαξε. Είμαστε όλοι εδώ πέρα λίγο μετεροευαίσθητοι, γιατί υπάρχει και αυτός ο όρος, τον διάβασα χθες. Κάπως επηρεαζόμαστε όλοι από τις καιρικές συνθήκες. Πάμε να το γυρίσουμε λοιπόν, πάμε να δούμε ποια ζώδια θα περάσουν υπέροχα, μαγικά και ερωτικά το Σαββατοκύριακο. Είναι οι Ταύροι, οι Καρκίνοι, οι Ζυγοί, οι Σκορπιοί και οι Χθεοί. Παιδιά, κλασικά αυτούς τους βλέπω συνέχεια. Περνάτε τέλεια αυτά τα ζώδια. Ταύροι, Αφροδίτη, σε βοηθά να εκφράσει τη συναισθηματά σου και να απολαύσει ρομαντικές στιγμές. Ευνοούνται οι νέες γνωριμίες. Καρκίνοι, έντονο συνέστημα, τρυφερότητα και ευκαιρίες για ουσιαστική σύνδεση. Ένα μήνυμα, μια συνάντηση. Μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο περιμένει. Ζυγή. Η γοητεία σας τυπάει κόκκινο. Οι αδέσμευτοι τραβούν βλέμματα. Ενώ οι δεσμευμένοι μπορούν να ζήσουν ένα ιδιαίτερα ρομαντικό διήμερο. Οι Σκορπιοί, πάθος, ένταση και δυνατές εξελίξεις στα αισθηματικά. Ένα φλερτ μπορεί να πάρει απρόσμενα σοβαρή τροπή. Οι Χθοί, το σύμπαν σε καλεί να πετύχει το συνέστημα. Ευνοούνται οι εξομολογήσεις, οι επανασυνδέσεις και οι τρυφερές στιγμές.

Move like this.

0: Ζήτης.
1: Ο Music 892
2: παρουσιάζει
1: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
2: New World
1: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας, ρε καραμούζα,
11: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
16: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρτι!
0: Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι!
0: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λίγο θυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
23: Παιδί μου.
22: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλωση στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
23: Καλά κοροϊδεύεις.
22: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύω.
23: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
22: Μπράβο,
23: ρε.
22: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

με Notre και Talk to You επιστρέψαμε έτσι ανεβαστικά και ωραία. Μου λέει εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος ο φίλος μου ότι και στην Ολλανδία τις τελευταίες μέρες βρέχει, λέει, ασταμάτητα, μετά βγαίνει ξαφνικά ήλιος, αλλά κυρίως βροχή. Και εδώ, παιδιά, βλέπω σήμερα θα έχει τοπικές μπόρες και στην Αττική. Δεν θα το γλιτώσουμε, ενώ χθες έλεγε ότι περιορίζεται η αστάθεια. Όχι, όμως το Σαββατοκύριακο παγιώνεται το καλοκαίρι. Ναι, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι και μετά τελευταίες στιγμές το αλλάζουν. Το καλοκαιρινό λιμωτίβο του καιρού φαίνεται να παγιώνεται με υψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσει και τους 36 βαθμούς. Ωστόσο, απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Για σήμερα τοπικές λιμπόρες, αλλά κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αλλάζει ο καιρός, αλλάζει και η διάθεση. Εγώ όμως θα σας στείλω σε κάτι μαγικό, να αλλάξουμε λίγο το mood, να φύγουμε από τις συννεφιές. Θέλετε να ζήσετε το Be Well Festival και να το απολαύσετε με παρέα? Η Zenith σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Ελάτε σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερωθείτε και λάβετε το voucher σας. Προλάβετε τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως.

Άκουσαμε γκεντλάκι εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους φίλους που βρίσκονται στα ξένα και μας ακούνε κάθε μέρα, παιδιά. Είναι συγκινητική αγάπη σας. Πολλά φιλιά στο Μόναχο, στην Ολλανδία, στη Μάλτα, στο Δημήτρη από Ελβετία. Πόσο χαίρομαι ότι σας ακούω και όταν βλέπω και φωτογραφίες. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται εδώ στην πατρίδα, στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα, παιδιά, είναι δύσκολα. Παρασκευή. Κλάσικα λεωφόρος Αθηνών, εκεί στο Δαφνή, Χαϊδάρη, χαμός. Δεν κουνιέται τίποτα. Και φυσός στην άνοδο τμηματικά είναι ζόρικα τα πράγματα. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τα γνωστά. Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Αθήνα, παραλιακή στο ρεύμα προς Αθήνα, εκεί στον Άλιμο, πάντα κολλά εκεί. Και Φυσίας κυρίως στην άνοδο, αλλά και στα δύο ρεύματα τμηματικά υπάρχει πρόβλημα. Καλά, το κέντρο δεν το συζητώ. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδίτου. Τα γνωστά προβληματάκια, παίρνουμε μια ανάσα, ανεβάζουμε ένταση. Ακολουθεί η Ευαγγελία, Τσιουρλίδα, αγαπημένη, να περάσετε ένα υπέροχο ηλιολουσμένο σουκού. Τα λέμε τη Δευτέρα. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζέ ίνι 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε
15: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
17: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
18: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
17: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
18: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
17: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
16: Τι αποφασίσαμε?
18: Πως διαφωνούμε. ό,τι, όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Previously,
22: στα κουνάβια.
23: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
24: Βασανισμός του πέους.
23: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
25: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
23: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
25: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
24: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
23: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
24: Το ηλεκτροσόκ.
23: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
25: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Γεια στείλε, λέει, λίγο την τοποθεσία σου να έρθω να σε βρεώ. Send me your location. Τι κάνετε, guys? Καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ στον Music 892 και στο Music Booth. Ευαγγελία Τσιορλίδα, πιστή στο ραντεβού της και σήμερα. Με αρκετή ζέστη θα έλεγα, βέβαια ο καιρός δείχνει το πάει για λίγο βροχούλα, αλλά θα ξέρετε τώρα, άμα περάσει τίποτα θα είναι κάτι τροπικό σύντομο και θα φύγει. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όμορφη Παρασκευή, ωραίο Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας με την καλύτερη μουσική της πόλης που αλλού εδώ στον Music 892 με τα ωραιότερα events, τα ωραιότερα parties. Ετοιμαστείτε για πολλούς διαγωνισμούς που έρχονται για να σας στείλουμε στις ωραιότερες παρτάρες και τις πιο δυνατές, να ακολουθήσετε και να παρακολουθήσετε από κοντά τους καλύτερους ξένους καλλιτέχνες αλλά και Έλληνες. Και εννοείται σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα διαγωνισμού Voya Project, θα δώσω άλλα δύο ζευγάρια γυαλιών ηλίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε με Αρρώδες Μαχμού Τορχάν. Αυτό είναι το Gaia. Hey, please, this is Arrodes, and you are listening to my new track.

τον οποίο, παιδιά, Ρόδες, τον γνώρισα στην πτήση για Μύκονο και είναι συμπαθέστατος, υπέροχος. Του είπα ότι τον ακούμε στο ραδιόφωνο, χάρηκε πάρα πολύ. Του είπα ότι οι ακροατές στηρίζουν πολύ το κομμάτι. Ευγενέστατος, συμπαθέστατος.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: αξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα, Axe αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
17: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
16: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
17: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
16: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
21: Τη πήγε ο σύντροφός της, να μια ανθοδέσμη του λείπες. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
22: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλεις να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρεις, παίρνεις μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύεις. Εγώ ας πούμε.
21: Τι ξεμπερδεύεις?
22: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλεις εσύ για να το κάνεις story. Μετά από 8 χρόνια, χαίρομαι λέει που μου φέρνει λουλούδια ο σύντροφός μου. Γράφει Ελένη. Η Αστερόπη κλαίει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρεις.
21: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Αυτό ήταν το Dracula στον αέρα του Music 892. Καλησπέρα σε όλους Music People. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια. Αν θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείτε. Έχω μαζί μου στην παρέα καθημερινά, το ξέρετε, την Nova, και εκεί κερδίζετε παντού. Απολαμβάνετε exclusive Nova Deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World και Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands σε παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Δεν κάνετε κάτι φοβερό, παιδιά. Απλά κατεβάζετε την εφαρμογή παντού, διαλέγετε τον deal που θέλετε και μαθαίνετε και περισσότερα, αν δεν προλάβατε να ακούσετε μένα, στο nova.gr. Τι άλλο να πούμε, να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 5 Ιουνίου. Χρόνια πολλά λέμε σήμερα στη Δωροθέα, τον Δωρόθερο, την Κίνθια, τον Απόλλωνα, την Ικανδρία, τον Σεληνιά, τη Σελήνη. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ο καιρός, όπως τα βλέπετε σήμερα, έτσι με ζεστούλα θα κοιμαθούν στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 30 και την Κυριακή, καθαρός ουρανός, καλοκαίρι κανονικό. Την Κυριακή, για να είμαι ειλικρινής, βλέπω εδώ 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα σε πάρα πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες και μη. Και ο Κηφισός τμηματικά είναι ψιλοκολλημένος. Και στην Αττική οδό θα βρείτε μποτιλιάρισμα και στο κέντρο και στην Αθηνών Λαμίας. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί εγώ έχω την καλύτερη μουσική για να σας κρατάει την καλύτερη παρέα, την καλύτερη συντροφιά. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχους Έλληνες παραγωγούς. Είναι Ατσού, είναι ο Ατσού και ο Νον Γκράτα, τα οποία είναι πολύ πετυχημένα παιδιά Έλληνες παραγωγή, όπως σας είπα, με πολύ ωραία δισκογραφία. Ο Νον Γκράτα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ίμπιζα και μας κάνει περήφανους, και ο Ατσού ταξιδεύει και παίζει και στην Ελλάδα και εκτός.

δεν έχουμε πολύ ταλαντούχους Έλληνες καλλιτέχνες, ρε παιδιά. Σύντομα θα τους γνωρίσετε όλους, γιατί σας ετοιμάζω μια πολύ ωραία ενότητα εδώ στη συχνότητα. Αν δεν αναδείξουμε τα δικά μας τα παιδιά, ποιους θα αναδείξουμε?

0: Ο Music 8.92
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 8.92 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 8.92.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζέινη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
22: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
21: Το έχουν πει αυτό, όντως.
22: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
23: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
21: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
23: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
21: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
23: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
22: Δημητρή, για το πρόσωπο.
23: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
22: Όχι, όχι, για το.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε στον αέρα μας στα 9 λεπτάκια μετά τις 2, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο, ακούτε Music Booth, Παρασκευάρα όμορφη και ωραία. Και πάμε στην Ροζαλία που ανέβαλε τις συναυλίες της στις ΗΠΑ λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, όπως έγραψαν οι συνεργάτες της. Οι συνθήκες δεν της άφησαν άλλη επιλογή, αναφέρει η ανακοίνωση. Ζητάει συγγνώμη που απογοητεύει τους θαυμαστές της, όμως οι συνθήκες δεν της αφήνουν άλλη επιλογή, καθώς η περιοδία εξετάζει τον επαναπρογραμματισμό των συναυλίων. Παρακάλεσαν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Θα υπάρξει σύντομα περισσότερη ενημέρωση και τα σχετικά. Εύχομαστε όλα να είναι καλά. Και πάω να σας δροσίσω, γιατί κάνει και ζέστη, και αύριο, παιδιά, περιμένουμε 33, παρακαλώ πολύ. Τρέξτε να αναζητήσετε μία green, βασικά την green γενικότερα και τα green mocktails, τώρα που έχει μπει ο Ιούνιος για τα καλά και μας δείχνει το πρόσωπό του κατά καλό καιρό ένα πράγμα. Green mocktails, έχουμε 6 κωδικούς υπέροχους, game over στο hangover, αυτό είναι το σύνθημα να ξέρετε για αυτό το καλοκαίρι, όνομα και πράγμα, γιατί 0% αλκοόλ, και σας έχουμε και έτοιμους και για τα αλκοτέστ, να μην έχετε τέτοια θέματα, ούτε να φοβάστε να οδηγήσετε, και φυσικά να είστε και ασφαλείς και για εσάς και για τους άλλους, τι καλύτερο, 0% θερμίδες. Green mocktails λοιπόν, έχουμε παλώμα, μοχίτο, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rose ginger lime, παιδιά, και θα ήταν Emily. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάω στο επόμενο κομμάτι, Wonderful Life από Hurts, ένα υπέροχο remix.

Υπέροχος Ρίβο και Cloves στο Forever Till The End. Ρίβο, παιδιά, που εμφανίστηκε πρόσφατα στη χώρα μας σε παραλιακό μαγαζί. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία βραδιά. Πολύ πετυχημένος με Super Tour αυτή τη στιγμή. Να δώσω γλυκό φιλί στο Ελληνάκι, τη Γεωργία, τη Βασιλική, το Γιώργο και την Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και στην ψυχή που μου λέει Ευαγγελία, δώσε RG και Artbat να γίνει χαμός. Τώρα, παιδιά, τώρα, θα σας δώσω. Να σας πω πρώτα όμως για την Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Τα λέμε εδώ κάθε μέρα. Υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Βεβαίως χωρίς οπτική ίνα, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό αυτές τις ταχύτητες που σας λέω. Και υπάρχει και χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr για να τα δείτε όλα. Και με αυτά και με αυτά πάμε σε αυτό που σας καίει πολύ. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Θέατρο Πέτρας, RG και Artbat. Το Primer λοιπόν φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού. Ο RG έχει πάρει φωτιά, το βλέπετε φαντάζομαι τι γίνεται, κάθε μέρα. Και μια καινούρια κατάκτηση να το πω, sold out εμφανίσεις, καινούρια δισκογραφία, απίστευτες συνεργασίες. Με David Guetta τώρα τι να πούμε, παιδιά, είναι χαμός στην Ibiza όταν ο Guetta παρουσίασε το κομμάτι τους. Πραγματικά θα τα παίξει όλα και εδώ εννοείται και με τους Artbat που είναι πετυχημένοι επίσης και θα ξεσηκώσουν το Θέατρο Πέτρας. Εσείς θα είστε εκεί βεβαίως. 6-9-39-8-9-2-8-9-2. Γράφουμε τη λέξη RG και Artbat, ονοματεπώνυμο και ευχαριστούμε το Primer. Γιατί χωρίς αυτούς, παιδιά, δεν θα τους βλέπαμε. Αν δεν ήταν το Primer, δεν θα έρχονταν εδώ.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο.

0: Με ένα λόρ στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Kraft Paints.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Καθρέφτης. Η πτώση δεν είναι μόνο απώλεια, είναι αποκάλυψη. Κάθε φορά που πέφτεις, βλέπεις κάτι που πριν δεν έβλεπες. Μια δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Τελούλου. Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να
15: είστε
12: καλά.
15: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
12: Όχι. Υπήρχα...
15: μαμά τι είναι λάμπα.
12: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος βρε, αμέσως,
15: να μην μπερδεύεστε.
12: Όχι,
15: είναι.
12: Ρε.
15: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
12: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το official.

0: Οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
1: Ο δύο άλλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
0: Γιάννη.
1: Και τον άλλο τον παππού.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Αυτό ήταν ο Χιούγκελ και εγώ επιστρέφω για να σας πάω και στο διαγωνισμό μας. Δύο νικητές έχω σήμερα και πάλι, τελευταίους νικητές για Voya Project. Τα γυαλιά ηλίου που έχουμε λατρέψει, που έχουμε αγαπήσει, που είναι πάρα πολύ όμορφα, με πολύ cool ωραίους χρωματιστούς φακούς, με απόλυτα φοβερή προστασία από τις περιόδες ακτίνες του ηλίου, αλλά και πολύ ωραία για το βράδυ σε πάρτις και events για ωραίες εμφανίσεις. Πολύ σταϊλιά θα πω εγώ και τους ευχαριστούμε που είπανε να μην δώσουμε ένα ζευγάρι τη μέρα γυαλιών ηλίων, αλλά πρότεινα να δίνουμε δύο δώρα την ημέρα. Είστε large και μας αρέσετε εκεί στο Voya Project. 6939-892-892. Γράφτε τη λέξη Voya Project και ονοματεπώνυμο. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχουμε τους δύο τελευταίους νικητές σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι θα συναντήσετε τα αγαπημένα μας κουνάβια, το Φάνη, τη Μαρία και το Δημήτρη, για το ένατο επεισόδιο Love and Rose Series που επιστρέφει στην Ερμού την 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ. Θα σας περιμένουν τα κουνάβια μας για να ενώσετε όλοι μαζί δυνάμεις, να περάσετε καλά με την ωραιότερη ξένη mainstream μουσική, με πολλές εκπλήξεις Love and Rose και προϊόντα, να τα γνωρίσετε όλα, να περάσετε και καταπληκτικά εκεί με τα παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε ένα καινούριο νέα προσθήκη εδώ. Είναι η Prospa και αυτό είναι το Free Your Mind. My love.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζέ ίνι 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro, σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
9: Okay.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
19: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
18: Καλά, πες μας τώρα. Και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
19: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
18: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Previously. Στα κουνάδια.
22: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
23: Καλημέρα.
22: Ρε Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή?
23: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
22: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν πάρα είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
23: Γιατί?
22: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Φαίνεσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
24: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
25: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Let me be, ωραίο και ταξιδιάρικο στον αέρα του Music 892 στα 5 λεπτάκια μετά τις 3. Καθώς ταξιδεύουμε κι εμείς, νομίζω ότι τα περισσότερα μυαλά ταξιδεύουν σε παραλίες, προορισμούς, νησιά. Προς τα εκεί δεν πάει το μυαλό σας και το δικό μου. Τι και αν έχει συννεφιά εδώ έξω και φαίνεται το πάει για βροχή, δεν θα βρέξει, το πιστεύω να ξέρετε. Αλλά να σας πάω μια βόλτα στο Πάρος Palace Suites. Τι ωραίο νησί, βασικά η Πάρος. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές έχω πάει στην Πάρο, πραγματικά. Αλλά και εκεί ειδικά, παιδιά, να παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα που όλοι χρειαζόμαστε, τη μοναδική θέα στο Αιγαίο, έτσι που έρχεται μέσα από το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο, Πάρος Palace Suites, σας περιμένει πολυτελής διαμονή. Κυκλαδίτικη ομορφιά, ωραία παιδιά, ωραία έτσι άνεση, σύγχρονη άνεση και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης, πολυτέλειας. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Και μπορείτε να μπείτε και στο parospalace.gr να κάνετε τις κρατήσεις σας. Ωραία, ωραία, να ξεφύγετε και λίγο από την καθημερινή. Να κάνετε ένα pause, εν πάση περιπτώσει, από τις υποχρεώσεις. Και πάω και στην αγαπημένη μου μάρκα αναψυκτικών Green. Η δημιουργός των Green Mocktails ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα φέτος το καλοκαίρι είναι ένα mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ και 0 θερμίδες, παρακαλώ πολύ. 6 mocktails γεύσεις για να επιλέγετε, για να μην κουράσετε, να μην βαριέστε τα ίδια και τα ίδια. 6 παιδιά. Κάθε μέρα μπορείτε να πείτε και ένα διαφορετικό. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάω στην φωνάρα του Good Job Νίκη και στον ίδιο, τι υπέροχος καλλιτέχνης, Dark Side of the Moon.

Αυτή είναι η αγαπημένη The Bowser και το Magnetic και εδώ στον αέρα του Music 892 στα 20 λεπτάκια μετά τις 3. Και συνεχίζουμε με την αγαπημένη Μαντόνα που λίγο μας τρόμαξε το βράδυ της Πέμπτης. Έκλεψε τις εντυπώσεις μέσω της ζωντανής της εμφάνισης στο πλαίσιο της πρόθεσης του νέου της album Confessions νούμερο 2. Φορούσε ένα πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό εφαρμοστό ροζ κορσέ πάνω από ένα κορμάκι. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Εγώ πραγματικά της το δίνω που μπορεί και φοράει και τα κούνια και κάνει όλο αυτό το show. Πραγματικά top, top, top. Φορούσε και μπλε γυαλιά ηλίου. Έτσι, πώς έβλεπε επίσης respect από μένα. Αλλά κάποια στιγμή είχε τοποθετηθεί σε ένα υπερυψωμένο σημείο πάνω από το stage ένα διάφανο προστατευτικό στην άκρη, σαν γυάλινο τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή η Μαντόνα πήγε να το καβαλήσει, να περάσει από πάνω, πέρασε το πόδι της από πάνω. Και ο κόσμος, παιδιά, φρίκαρε, προκάλεσε ανησυχία και τους λέει τώρα αυτή θα πέσει, δεν παίζει, τι πάει να κάνει. Δηλαδή αυτό ήταν ένα προστατευτικό το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να την κρατήσει, ας πούμε. Θα έπεφτε και θα υπήρξε και. Θα γινόταν και ατύχημα, όχι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, δεν το τόλμησε, έκανε πίσω. Αλλά να σας πω ότι για λίγο οι ανάσες κοπήκανε εκεί στο live. Πάμε τώρα στα ωραία της Nova. Η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεραίωση επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Μπορείτε να τσεκάρετε και το χάρτη ταχυτήτων στο nova.gr. Και εγώ πάω στο Hold Me Again, Avion, μικρό break και επιστρέφω για να βγούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.

0: Music 892.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
3: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Την εριστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονήσι είναι... Τι έπρεπες?
11: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και θα γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης να αποσυσέψει λέμω.
10: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
11: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού.
10: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892. Your girl could never move like this.

Move like this.

0: παίχτες.
1: Αυτά είναι η Playmate και Νταμιάνο στον αέρα του Music 892. Καινούριο ωραίο του κουτιού. Your girl could never. Και τα παιδιά μας στέλνουν πάντα τη μουσική τους πρώτη-πρώτη για να την ακούτε εσείς εδώ, οι ακροατές του Music 892. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να σας κρατάω καλή συντροφιά. Ημέρα Παρασκευή. Ο καιρός έχει μια διάθεση για βροχή, για τροπική βροχούλα καλοκαιρινή, αλλά πιστεύω ότι θα το γλιτώσουμε. Από εκεί και πέρα, αφού λέω καλοκαιρινή διάθεση και τροπική, τι καλύτερο να σας πάω και στα Green Mocktails από την Green. Χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες, μοκτέιλες γεύσεις για να επιλέξετε ανάμεσα σε μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Φεύγω γρήγορα σε μουσικές και έρχομαι να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν το Edge of Desire εδώ στον αέρα του Music 892 και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Να πάμε όμως κλείνοντας και στο υπέροχο έτσι, βιβλίο του Χάρη Πολίτη, να μιλήσουμε για την αγάπη σήμερα, όπως το γράφει ο Χάρης Πολίτης μέσα από το βιβλίο Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Η αγάπη που δίνεις, λέει, χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Μπορείτε λοιπόν να το προμηθευτείτε από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία και έτσι να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα αυτό το καλοκαιράκι. Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει. Ήρθε η ώρα μου, παιδιά. Στα 44 λεπτά μετά τις 3 ακολουθεί Μάγκη Στάτς, Μάγκη Χαραλαμπίδου σε πολύ λίγο στον αέρα μας, Ντελούλου αγαπημένη αμέσως μετά και Ξένια Γκάλη για πολύ πολύ μουσική. Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα με τα υπέροχα DJ sets από τους αγαπημένους μας DJs και παραγωγούς. Μέχρι να τα πούμε εμείς τη Δευτέρα στη 1. Πολλά γλυκά φιλιά. Καλό σου κού να προσέχετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε.

0: Είμαστε εμείς.
1: Music
0: 892.
2: Music 892.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
20: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
22: This is Maggie's Touch.

Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Μου γράφει τα τι, φιλιά. Basically there are two. The doom and the tack. The doom and the tack. Έλα. On your drum now, practice with me some

Εντάξει, ο διατρελή κομματάρα, έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε, είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Εδώ, στο Music 892, παρέα με τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και όλους εσάς, τους αγαπημένους φίλους ακροατές που και σήμερα δίνουν το παρόν με απίστευτα μηνύματα και φοβερή ενέργεια. Τι ωραία κέφια και σήμερα.

Amo. Στο στέλνω. Γεια σου Αλεξάνδρα, γεια σου Εφουλίνη, γεια σου Αλέξανδρε. Βαράμε σαν τρελή εσείς η ενέργεια και τα απογεύματά μας. Α, ευχαριστώ. Δώσε Αλέξανδρε. Πού είσαι ρε Μάγκη, σήμερα έχουμε γένεια στο μαγαζί που δουλεύω και λέω μακάρι να βάλουν αυτή την τρυπ.

Μου γράφει ο Ρόμαν Μάγκη πάλι Μόρτεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το κομμάτι σημαίνει κάτι για μένα, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Και για μένα Ρόμαν σημαίνει. Για όλους μας νομίζω. Για όλους εδώ τους φίλους του Μάγκη Στάτς κάτι σημαίνει το I'm Alive Again. Εδώ η Ελίνα το έχει κάνει μότο. We are alive, we are here, we are Maggie's people.

Έλα μουσικάρες, πάμε Στεφανία. Είσαι μία και μοναδική Παναγιώτη μου, φιλιά, αγαπημένη μου. Είναι Παρασκευή και βάρμα σε τερελή, άδεια σε όλο το Δαφνία.

0: τόσο κοριτσάρα με τρέλα. Καλησπέρα Σπύρο μου, φιλιά πολλά. Καλησπέρα Αγγελική, και εγώ σ' αγαπώ. Γεια σου Κωνσταντίνα μου. Φιλιά και στην Άννα Μαρία και στην Δέσποινα και στη Βασιλική.
1: Είναι Παρασκευή και βάραμε σαν τρελή.
0: Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή και ας ρίξει και βροχή. Καλό, καλό, καλό, καλό. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή και ας ρίξει και βροχή. Μάγκη, ακούμε σαν τρελή εκεί συνέχεια. Α, εντάξει, πήρε, το φτιάξε τέλειο.

Είμαι πανέτοιμη για το Δαφνή. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο, μας γράφει η αγαπημένη μου Εφή. Κοριτσάρα μου, αυτές οι ευχές μου αρέσουν πολύ. Εννοείται να τα λέμε κάθε μέρα αυτά. Κάθε μέρα να κάνουμε τέτοιες ευχές, μπας και πιάσουν το

Νάτος βγήκε και ο ήλιος. Από ποια περιοχή μας ακούτε, βρέχει σε εσάς? Είναι έτσι συνεφιασμένα με αρκετές δόσεις ήλιου. Μέχρι τις 6 είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Πάμε. Πολύ καλά Παναγιώτη μου, τέλεια, δόξα τω Θεώ. Χαιρετίσματα από τον κολλημένο Κηφισό. Φτιάξε μας τη διάθεση, Λευτέρη, αναλαμβάνω εγώ, μην ανησυχείς. Καλησπέρα Μάκη με τις μουσικάρες, Παρασκευούλα, γεια σου Θάνο. Είναι Παρασκευή και βαράμε στην τρελή, άδεια σε όλο το Δαφνί, το σε πόνο. Γίναμε όλοι μας θηρία, βάλτε μας ουλουμανδία. Καλά Κωνσταντίνε, φύγαμε. Παίρναμε πάρεις καθώς θα πηγαίνεις στο Δαφνί, ε. Όταν θα επιστρέφουμε δηλαδή εννοώ, φύγαμε. Μ' αρέσει αυτή η συνεργασία του Άρτζι με ο Μίκη. Είναι το μάντρα. Είναι από αυτά που αρέσουν στον σημαντικό μου φίλο εκεί έξω. Τυχαία εντωμεταξύ με έξω από το Δαφνί. Αλεξάνδρε, πρόσεχε, μη σε μαζέψουν. Και σου αποσπάσουν πληροφορίες και για όλους τους υπόλοιπους εμάς. Για να το λέω το σταθμό, υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Περάστε, κυρία Χαραλαμπίδου. Δεν φοβάμαι τίποτα, θα φάω εγώ τα πριόνια εκεί για να τρομάξουν και θα φύγουν. Φυσικά και θα βάλω.

0: Υπέροχο αυτό που ακούμε τώρα, πραγματικά. Αναστασία, συμφωνώ. Κάθε φορά που το ακούμε, κολλάμε όλο και πιο πολύ. Every step you took brought you back home. Τι λέει, Θεέ μου. Every step you took brought you back home. Εντάξει, κόλλημα. Δώσε ένα χαιρετίσματα στον αδελφό μου Δημήτρη που σε ακούει από Αγγλία, μου γράφει Βασίλης. Πολλά φιλιά στον Δημήτρη που μας ακούει. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Και έχουμε και Λονδίνο στην παρέα και στην Αγγλία. Από ποιο μέρος μας ακούει ο Δημήτρης? Δημήτρη, ακούς? Μαγκούλα μου, καλησπέρα από ό,τι μπορέσετε. Μου στείλει το γαλλικούλι το καινούργιο που έπαιξε χθες. Καλό απόγευμα, κοριτσάρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Κατερινάκη, έφτασε. Εντάξει, αυτό πραγματικά τα σπάει. Isis Awakened, ορίχα. Α, το θες, στείλε μήνυμα να σου στείλω. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: σκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
10: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζέινη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
15: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
16: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
17: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Ήρθα στα μπίτ για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
18: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
19: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
18: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
19: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
18: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
5: Τι αποφασίσαμε?
19: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
20: This is Maggie's Touch.

して、て、あはひ、とらくれし、きんり。

Kilichkino tuntal utta kanantaba es tu e ochenik.

0: This is Maggie's Touch.
1: Music 892.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη σε έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Α4 τα περιπολικό.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
16: Ε, τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
15: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
16: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
15: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
17: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
20: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: This is Maggie's Touch.

Έχουμε να παίξουμε καιρό και το αφιερώνω στην Άντια που το ζήτησε. Το είχαμε ερωτευτεί πέρσι, αυτό θυμόσαστε. Ωραίο remix. Πάμε Friday. Όποιος θέλει το γαλλικό, στείλε γαλλικό και έφτασε.

Εντάξει, κόλλημα. Συμφωνείτε? Δεν ταιριάζει καθόλου με το προηγούμενο, αλλά πρέπει να το αφιερώσω σε τρεις κοπελάρες που με ακούν αυτή τη στιγμή, οι οποίες μου λέει ότι σύντομα φτάνουν και πρέπει να μπουν μέσα σε ένα ραντεβού, οπότε δεν θα με ακούνε μετά. Λοιπόν, σε Κατερίνα, σε Αγγελική και σε Αντιγόνη που βαράνε σαν τρελές για την Παρασκευή και ακούνε Maggie Stats με λατρεία.

κλαίω. Α, έχω και μπόνους, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Μάκη, το γαλλικό το θέλω σαν τρελό μου να μου. Merci beaucoup. Και του ήθελα μαζί και το remix των Iron Maiden και μου λέει, α, έχω και μπόνους, ευχαριστώ πολύ, Μάκη. Κλαίω. Πότε προλάβατε και στείλατε 60 μηνύματα για τους Iron Maiden? Πού να πρωτοπρολάβω να απαντήσω, δηλαδή πώς σας αγαπώ. Είστε υπέροχοι. Ωραίο remix ήταν αυτό. Σεραφείμ, φιλιά. Τα μουσικά ταξίδια της Μάγκη δεν έχουν σύνορα, σε ταξιδεύουν παντού. Όλα τα sunset εδώ μαζί σου, αγαπημένη. Πολλά φιλιά. Ναι, μαζί πάντα. Έστω και νοέρα αργότερα. Γιατί δεν είναι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πλέον το ήλιο βασίλεμα, αλλά επιτρεπόμαστε. Ωραία είναι και αργότερα που φεύγω ακούγοντας τελούλου και στο δρόμο ήλιο βασίλεμα. Πολύ ωραία. Άσε που το απολαμβάνω εκεί, είμαι και στους δρόμους, είμαι έξω και το απολαμβάνω ακόμα πιο πολύ και θυμάμαι τις μουσκάρες που παίζουμε. Αυτή η υπερκομματάρα κάποια στιγμή σαν αγαπημένο ηλιοβασίλεμα, αγαπημένο τραγούδι ηλιοβασιλέματος, θα πρέπει να γίνει τριπλέτα με αυτό που έρχεται τώρα.

0: Διαφημίσεις, επιστρέφω όμως με προσκλήσεις για αγαπημένο RG και Artbat. Πάντα σε δύσκολες στιγμές, με σένα πάντα περνάω υπέροχα. Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, έστω για 2 ώρες κάθε μέρα τα τελευταία 9-10 χρόνια, ξεχνιέμαι. Αργύρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα στην Ολλανδία που μας ακούει πάρα πολύ δυνατά. Αργύρι, φιλιά, στα έστειλα. Και το έκσταση είναι πολύ ωραίο, πώς και δεν το ζήτησες. Μάγκη μας ανεβάζει τη διάθεση με τη μουσική για τη θετική σου ενέργεια, Αντιγόνη, ευχαριστώ. Ποιος θέλει Τιέστο, το φοβερό αυτό remix από KRX5. Ναι, έχεις δίκιο και εμένα λίγο. Συμφωνώ, Αντώνη. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις, γι' αυτό και το ξεπετάω. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Άλλο ήθελα να βάλω και άλλο μπήκε. Πάμε.
1: Το 92.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά ωραίο. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
18: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας, 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζεΐνη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: This is Maggie's Touch.

την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά μουσικά events του καλοκαιριού. Ο Music 892 θα είναι φυσικά εκεί. Πω, χαμός θα γίνει. Το New World ουσιαστικά παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland το 2025 με τον Arzy να δημιουργεί έτσι μια φανταστική, απίστευτη, μοναδική εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Ο Arzy, το ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά, από τα σημαντικότερα αυτή τη στιγμή ονόματα της melodic techno σκηνής, μαζί με τους αγαπημένους Ουκρανούς Artbat. Ο ροδίτης Arzy θα έρθει και θα κάνει χαμό. Artbat, Θεή, το κορυφαίο ηλεκτρονικό ντουέτο με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου όπως το Tomorrowland, Ultra Miami και Coachella. Τι κάνετε την Παρασκευή 3 Ιουλίου? Κλείνουμε ραντεβού από τώρα στο Θέατρο Πέτρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά events του καλοκαιριού. Φυσικά ο Music 892 και το Magistats θα είναι εκεί. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια ακόμα μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει και μπορεί να σου προσφέρει, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού εντελώς δωρεάν στο 6939-892-892. Γράψε RGX Artbat και ονοματεπώνυμο. RGX Artbat, ονοματεπώνυμο, στείλε τώρα.

0: στείλε RGX Artbat. Και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας με Artbat και RG. Αμός!
1: Αμός! Αμός! Αμός!

Συνεχίζετε να στέλνετε RGX Artbat για Θέατρο Πέτρα. Θέατρο Πέτρα, σε περιμένει. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, η RG και Artbat κάνουν χαμό. Το Lavigne Rose επιτέλους επιστρέφει live radio series με το episode 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η Lavigne Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάδια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκφεύγουν live από το κατάστημα Lavigne Rose στην Ερμού 37. Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavigne Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Οπωσδήποτε αποκτήστε την κρέμα ματιών, είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα της Lavigne Rose. Η κρέμα ματιών πραγματικά τα σπάει και το μαγικό λαθάκι και τα μαλλιά. Το οποίο ειδικά τώρα το καλοκαίρι μπορείς να το βάζεις και στις άκρες. Καθημερινά, σαν wet look, πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει και πολύ πολύ ωραία και τρέφει τόσο θεϊκά την τρίχα. Το τριχωτό της κεφαλής, αλλά εντάξει, για καθημερινό look μην το χρησιμοποιήσεις αν δεν θες πάρα πολύ wet look. Στη ρίζα βάλ' το μόνο στις άκρες, τα προστατεύει και από την ψαλίδα, μαγικό το λαδάκι της Lavigne Rose. Παρασκευή λοιπόν 11 Ιουνίου, ok, Lavigne Rose και τα κουνάβια. Από τις 6 έως τις 9 το βράδυ στο κατάστημα στην Ερμού, Ερμού 37. Το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα, Siren Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Τι τέλεια να βρίσκεται η παραλία ακριβώς στο ξενοδοχείο σου μπροστά. Κάνεις ένα μπλουμ και μπήκες. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Καλά, η θέα είναι μοναδική σε όλα τα εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπευτικές, απίστευτες θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ταινίστε το απέραντο χαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Σε κάνω εικόνα με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Siren Blue Resort, baby. Πραγματικά τα σπάει. Siren Blue Resort, λοιπόν. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία, περισσότερα με ένα κλικ στο sirenblueresort.gr. Γιατί όχι, μπες αμέσως τώρα στο sirenblueresort.gr. sirenblueresort.gr. Είναι στον Πόρο, παιδιά, σας είπα, το ξενοδοχείο. Πραγματικά τόσο κοντά στην Αθήνα. Πολύ εύκολη πρόσβαση. Και τόσο όμορφο νησί. Καλά, και το Siren Blue Resort είναι φανταστικό. Ρίξτε μια ματιά στο sirenblueresort.gr.

αν θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να απολαύσεις με παρέα αυτή τη μοναδική εμπειρία, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου από το Be Well Festival. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να έρθεις σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, να ενημερωθείς και να λάβεις το voucher σου. Προλάβε το τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως όπως πάντα. Be well together με τη δύναμη της Zenith. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσουμε παρέα, τώρα είναι η στιγμή σου. Βάλε τα δυνατά σου, γιατί είπαμε ότι ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Οπότε πήγαινε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πήγαινε όσο πιο γρήγορα μπορείς ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε τώρα. Αρμόδια αρχή, πάει. Η νέα καμπάνια του Bygone, σας το έχω πει ότι έχει τόσο χιούμορ και είναι και καταπράσινη. Υπάρχει στις στάσεις λεωφορείων και γενικότερα παντού, θα τη δείτε αυτόν τον καιρό. Θα μου λείψει το ρέζο θετικό σου, λέει το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μερμήγκι. Γιατί αν πάρεις Bygone, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Bygone και πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Τόσο απλά. Και Bygone και πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Όταν θα δείτε τη νέα καμπάνια του Bygone σε στάση λεωφορείου, βγάλετε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα που θα σας πω τώρα, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες για να κερδίσετε ωραίο δώρο από την Bygone. Μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone σας περιμένει αν στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του Music στο 6939892892. Γράψτε Bygone και το ονοματεπώνυμό σας. Από το Μάγκη Στάζ με πάρα πολύ αγάπη. Και πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο, να διαβάσουμε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν την χρήση και φυσικά να πλένουμε τα χέρια μας αμέσως μετά. Αν δεν έχεις δει ακόμα τη νέα καμπάνια του Bygone σε στάση λεωφορείου και δεν έχεις προλάβει να βγάλεις φωτογραφία, εντάξει, στείλε το μήνυμα, μην το χάσεις τώρα, γιατί το δωράκι είναι ωραίο και θα σου χρησιμεύσει τώρα το καλοκαίρι. Στείλε λοιπόν μήνυμα στο 6939892892, γράψε Bygone και ονοματεπώνυμο και μπες στην κλήρωση όπου 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone. Και όταν θα δεις τη νέα καμπάνια του Bygone στη στάση λεωφορείου, βγάλε και μια φωτογραφία και στείλε μαζί με το μήνυμα, γιατί όπως σου είπα αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσεις. Αστεροπάρα θεάρα.

Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνο σύγκριση που έχει νόημα είναι η άλλη. Η εξέλιξη, ρε φίλε. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι συγκρίσιμη, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με τον χθεσινό σου εαυτό. Σκέψτε το λίγο αυτό. Αυτό ουσιαστικά πρέπει να κάνεις, να συγκρίνεις τον ένα σου εαυτό με τον άλλο σου εαυτό. Με τον παλιό σου αυτό και με τον καινούριο σου αυτό. Θέλω να σου πω ότι αυτό που διάβασα είναι μέσα στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολιτή, το οποίο βιβλίο φυσικά έχει γίνει best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τι ώρα είναι, πρέπει να φύγω. Έχει μπει αστεροπάρα θεάρα. Καλά, εννοείται πως πρέπει να φύγω. Αστεροπάρα θεάρα μέσα στο στούντιο του Music 892. Την αγαπώ. Καλά, θα σας τα πει. Φεύγω. Ευχές για ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Μάγκη σε Αστεροπιχαϊνά, που αναλαμβάνει τα ενία μέχρι τις 9. Μόνο τη σήμερα. Μόνο. Τα συννεφάκια να τα. Τα ροζογάλανα συννεφάκια. Τα πουπουλένια μας συννεφάκια δεν είναι ακόμα. Είναι πουπουλένια κανονικά, είναι αφράτα. Δεν έχουν. Είναι αφράτα πραγματικά. Δεν έχουν πάρει ακόμα. Κοιτάς. Δεν έχουν πάρει ακόμα το ροζ το χρώμα, γιατί ακόμα δεν είμαστε σε φάση ήλιο βασιλέματος. Αλλά ετοιμάζεται σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν θα έχει πάρα πολλά αφράτα, πουπουλένια, ροζογάλανα συννεφάκια. Θα σας κάνουν παρέα μαζί με την Αστεροπιχαϊνά. Είναι μόνη της μέχρι τις 9. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς όπως παλιά, κοριτσάρα μου, σ' αγαπώ, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Παιδιά, θεϊκό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εδώ με τους κηδεμόνες σας, φιλιά.

0: This is Maggie's Touch.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Oh, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού.
17: Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
0: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
5: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
6: Στο Music 892.
5: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
7: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
5: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
8: Με την Ερευνήμη Καλφά και την Αστερόπη Χαϊνά.
5: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
9: Ποιον ευθύμη κάλφα, βρε αγάπες μου, ποιον ευθύμη κάλφα, είναι Παρασκευή, ο ευθύμης κάλφα τριήμερο δεν έρχεται για δουλειά, τις Παρασκευές δεν μπορεί ο άνθρωπος, με το που ξημερώνει η Παρασκευή έχει αλλάξει χώρα, μη σας πω και Ήπειρο, τι λέτε τώρα, για πάμε όμως, πού θα πάμε.

Αυτή είναι η Παρασκευή, παιδιά μου. Αυτή είναι, αυτή είναι. Ναι. Ήρθε Παρασκευή 5 του Ιούνιου στο Music 892. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι τώρα στην παρέα μας. Παιδιά, τι να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή ο Ευθύμης Κάλφας λείπει. Σας το είπα, θα το συνεχίσω, αλλά απ' την άλλη μου είχε αποσπάσει την προσοχή και η Μάγκη Χαραλαμπίδου, που βοήθεια μας. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα στο στούντιο. Δεν είχα θέληση να τη σπρώξω, γιατί μου είχε πέσει το σαγόνι και μαζί με το σαγόνι μου είχε πέσει και το χέρι. Έχει ένα παραθυράκι στο στούντιο, με διάφανο, κανονικό τζάμι, παιδιά. Και πριν πάω να περάσω την πόρτα, βλέπω τη Μάγκη Χαραλαμπίδου με κορσέ λεοπάρ. Και προσέξτε, χαιρέτησα και τα τρία κορίτσια. Λέω γεια στη Μάγκη και στα άλλα δύο κορίτσια που ήταν μαζί μας. Λαλαλα, τι κάνετε, πώς είστε. Και έρθει με κόσμο σήμερα, με συντροφιά, με παρέα. Και δεν σταμάτησε μόνο εκεί, γιατί έπαθα τον κεφαλικό και έλεγα, αν καλοκαίριες από τώρα και αν αυτά τα outfit της Μάγκης εμείς θα τα βλέπουμε από εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι δεν φτάσαν τα λόγια μου, δεν πρόλαβα, γιατί σηκώνεται να φύγει από την κονσόλα. Τι ναι, παιδάκι μου, τι ναι. Σηκώνεται η γυναίκα σας, λέω, και αισθάνθηκα να πέφτει και το κεφάλι μου στο πάτωμα. Διάβασμα έκανα, σαν τις κάμερες στα πρωινάδικα που ξεκινάνε από πόδι και ανεβαίνουν λίγο. Πόδι, φτάνω γάμπα, βλέπω καουμπόικη μπότα και έχω πάθει το σοκ το ίδιο. Ανεβαίνω, δεν έχει καλσόν, καταλαβαίνετε. Πόδι, φουστάκι λευκό συγκλονιστικό. Και μετά ξαναπέφτω πάνω στον κορσέτο λεοπάρ. Τι να κάνω, πόση ψυχραιμία να έχω εγώ σαν άνθρωπος όταν το αντικρίζω αυτό μπροστά μου. Και πώς μετά να κάνω εκπομπή συγκεντρωμένη. Και να σας πω κάτι, λυπηθείτε εμένα, αλλά εγώ θα την έχω για λίγο εδώ. Εγώ λυπάμαι περισσότερο εσάς, γιατί σε λίγο θα βγει από το στούντιο και θα περπατήσει να πάει στο αυτοκίνητό της. Και εσείς που θα είστε στα αυτοκίνητα τα δικά σας, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να κρατάς ένα τιμόνι με δύο χέρια όσο περνάει η Μάγκη Χαραλαμπίδου από μπροστά σου. That's what she said. Το αφήνω αυτό εδώ, το είπα. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά σας λέω, έπαθα κακό. Τι να κάνω. Ευχαριστούμε, Μάγκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω να κάνω άλλες δηλώσεις. Θα προσπαθήσω να συγκεντρωθώ, γιατί σας λέω, τα χτυπήματα της μοίρας σήμερα είναι πολλά. Μία η Μάγκη από εδώ. Μία ο άλλος έχει πάει τώρα στη Μαδρίτη και κάνει οι βόλτες και έχει βάλει story χόλαλα Μαντρίτα για να πάει να δει τον Bad Bunny και βολτάρει τώρα εκεί. Προς το που πέφτει η Μαδρίτη να ρίξω μια μούτζα που κάθομαι πάλι εγώ και κάνω εκπομπή. Τέλος πάντων, καλά να περάσεις, Ευθύμη μου, αν με ακούς. Εγώ πρόβλημα, ξέρεις, δεν έχω. Δεν με παίρνει και να μιλήσω, βέβαια. Δεν με παίρνει, γιατί τώρα μια εβδομάδα, ξέρετε, στο σπίτι του έμεινα. Τι να πω τώρα, να πω ότι δεν με παίρνει. Όχι. Εγώ είμαι εδώ για εσένα, αδελφός για αδελφό, μπροκολόκι since forever. Καλησπέρα και σε εσάς που έχετε έρθει στην παρέα μας. Έχει έρθει ήδη ο Δημήτρης, η Μιμή, η Αλκιόνη, μισό να βρω Αλφαμή, Άννα Μαρία, καλησπέρα και στην Αλφαμία που... Ποια Αλφαμία? Άννα Μαρία που είναι στην παρέα μας. Σας είπα, παιδιά, έχω χάσει τα λόγια μου, δεν γίνεται να έχουμε μια εξαιρετική Παρασκευή. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Δεν τα λες άσχημα τα πράγματα. Τριαντάρια θα έχουμε Κυριακή και Δευτέρα. Και από κίνηση αυτή την ώρα είναι τα πράγματα όπως το περιμέναμε. Ο Κηφισός εκεί στη μεταμόρφωση, στο κατέβασμά του, πολύ ζώρικος. Τμήματικά σε διάφορα σημεία, κυρίως στο ανέβασμά του, δηλαδή εκεί από Καλλιθέα όσο πας προς τα πάνω. Καλά, κέντρο. Τριγωνάκι αυτό που κάνει γύρω από Εθνικό Κήπο, Ζάπιο, Σύνταγμα, μην κάνετε το αστείο να το πλησιάσετε, όχι. Όπως επίσης και στην Αττική Οδό έχουμε προβλήματα από τη μεταμόρφωση με κατεύθυνση προς Μαρούσι, ζόρικο. Α, και στο αεροδρόμιο, καλέ, τι γίνεται, όποιοι φεύγουν αυτή τη στιγμή από το αεροδρόμιο με κατεύθυνση προς Αθήνα, είστε κολλημένοι λίγο πριν την Παλίνη. Το πότε θα φτάσετε στο κέντρο να δείτε Ακρόπολη, δεν ξέρω. Where is the Acropolis? Και μια και είπα, where is the Acropolis? Where is my husband? Πού είναι αυτό το παιδί, ο ραδιοφωνικός μου σύζυγος, αφιερωμένος σε εκείνον. Είναι η Ρέι με το Where is my husband? Παρέα αναρωτιόμαστε, κούκλα μου. Παρέα, εγώ και εσύ. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα σας. Δυναμώστε την ένταση αμέσως τώρα.

Με αγαπημένη Lady Gaga και το Jagged Sword Music 892. Εγώ είμαι η Αστερό Πιχαϊνά. Και παιδιά, σήμερα έβλεπα τιμές για σουκού για να πάω να κάνω ένα μπάνιο. Γιατί λέω τιμές όμως? Γιατί λέω, ρε παιδί μου, επειδή το Σάββατο θα είναι δύσκολη μέρα, μη φύγω τώρα να πάω μακριά, να πάω στην Εύβοια. Θα πάω την Κυριακή που τόσο ή άλλως παίζω εκεί μουσικάρες. Μπείτε στο προφίλ μου να τσεκάρετε. Δεν έχω ανεβάσει σήμερα. Ανέβασα χθες, Είναι ακόμα πάνω. Ακόμα πάνω θα αναφέρω. Και λέω να δω πόσο κοστίζει ένα σετ ξαπλώστρες εδώ στα Beach Bar. Τι γίνεται? Μπορείς να πας για ένα μπάνιο άνετα? Δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο το να κάτσεις σε Beach Bar φέτος. Παιδιά, αυτά τα 15 που υπήρχαν άλλες χρονιές, τύπου 15 ευρώ, δύο ξαπλώστρες και κάθεση και ό,τι πληρώσεις το παίρνεις. Πού είναι? Όχι, γιατί με κοιτάς έτσι, Έρη? Οπότε ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ το έχω πετύχει πέρυσι και πρόπερσι κάποια στιγμή. Ένα πορτοράφτη που είχα πάει, είχε από εκεί, ρε παιδί μου, το σετ με 15 ευρώ. Τώρα, ό,τι βρήκα, παιδιά, είναι από 50 ευρώ και πάνω σε όλα τα μαγαζιά. Ναι, 50 ευρώ και πάνω για να κάτσεις ξαπλώστρα, τύπου 25 ευρώ το άτομο. Αλλά σου λέει ότι στο 50 μέσα έχεις και τον καφέ σου και το νερό σου. Ένας καφές, ένα νερό και να κάτσεις για λίγες ώρες σε μία ξαπλώστρα, είμαστε στο 50. Τώρα λέει ότι κάπου πιο απομακρυσμένα έχει και με 30 ευρώ, αλλά μέσα στην Αθήνα, τύπου Βουλιαγμένη, Γλυφάδαντα, δεν το συζητώ, ξεχάστε το, οκ, αλλά και προς Καβούρια και αυτά, εκεί είναι τα πράγματα. Και έρχομαι και να ρωτιέμαι, αν θέλουμε να πάμε για μία βουτιά και χρειαζόμαστε 50 ευρώ για δύο άτομα, μετά πάει το ταβερνάκι. Πάει το ταβερνάκι, δεν βγαίνει. Μετά ούτε για σουβλάκι στο χέρι δεν είμαστε. Γιατί άμα σκεφτείς ότι το σουβλάκι στο χέρι 5 ευρώ τάχει, δεν θα πάρεις μαζί και το αναψυκτικό σου? Δεν θα πάρεις και ένα νερό, κάτι? Εγώ σου λέω ότι τρως ένα τέτοιο, ένα σουβλάκι στο χέρι. Δύσκολο το καλοκαίρι φέτος. Αυτή η ιδέα που δεν αρέσει καθόλου στον Ευθύμη, το παίρνουμε το ψυγιάκι μας. Παίρνουμε την ψαθούλα μας και πηγαίνουμε κάπου και βάζουμε το λόκο μας κάτω. Ω, καλά. Να δείτε πόσο ωραία θα περάσουμε εμείς φέτος. Θα βρίσκω εγώ παραλίες. Θα έρχομαι και θα σας τις λέω κιόλας αν θέλετε. Καλά, έχω αποθηκεύσει πάρα πολλές από αυτές που έχω δει στα social. Ξέρω βέβαια και όλη την Εύβοια σαν την παλάμη μου. Έτσι τώρα δεν θέλω να το παίξω έτσι σκληρή και αδυσόπιτη. Αλλά έχω παραλιάρες να σας προτείνω. Και παραλιάρες από αυτές που δεν θα είναι εκεί όλη η Σάρα η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Δεν θα πας να κάνεις ένα μπάνιο και θα πετύχεις μέχρι και τη γειτόνισσα που δεν της μιλάς στο πεζοδρόμιο και αλλάζεις δρόμο γιατί δεν θες να τη συναντήσεις, ή τα παιδιά της γειτονιάς ή γνωστούς ή ο ένας ή ο άλλος, γιατί τα είδαμε όλοι στο ίδιο σημείο. Έχει μοφ τσούχτρες, λένε, λέει η Μαριάννα στην Εύβοια. Ναι, έχει σε 2-3 παραλίες. Δεν έχει παιδιά σε όλη την Εύβοια. Λίγο να ηρεμήσουμε. Προπαγάνδα για την Εύβοια και τις τσούχτρες, λένε, λέει η Μαριάννα στην Εύβοια. Ναι, έχει σε 2-3 παραλίες. Δεν έχει παιδιά σε όλη την Εύβοια. Λίγο να ηρεμήσουμε. Προπαγάνδα για την Εύβοια και τις μοφ τσούχτρες. Όχι δα. Καλέ ο εμποϊκός, μια χαρά είναι. Έχει σε 1-2 σημεία. Μπορείτε επίσης να γκουγκλάρετε πού έχει τις μοβ τσούχτρες αυτές που λένε και να μην πάτε σε αυτές τις παραλίες. Οπότε είστε εντάξει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ρωτήσω. Αυτό τώρα θα είναι το θέμα μας για σήμερα. Εσείς, ας αφήσουμε, ρε παιδί μου, και την τιμή απ' έξω. Ή δεν ξέρω, ας τη βάλουμε. Πείτε μου λίγο. Τι προτιμάτε? Προτιμάτε στην παραλία να πάρετε το ψυγιάκι σας και την ψάθα σας και να πάτε να καθίσετε κάτω από ένα ωραίο δεντράκι, να βρείτε την ωραία την παραλία, τη σωστή? Δεν λέω τώρα να πάμε στο βούρκο της Αθήνας και να πάρουμε το ψυγιάκι και την ψάθα μαζί. Λέω γενικότερα. Όταν επιλέγετε να πάτε για μπάνιο, πώς το κάνετε, τι παίρνετε μαζί σας, τι κάνετε, θέλω να τα ξέρω όλα στο Viber μας στο 6939-892-892. Περιμένω να μου πείτε. Η Μαριάννα λέει ήδη μαζί σου. Κάτι μου λέει ότι η Μαριάννα θα έρθει και αυτή στις ωραίες παραλίες που έχω ανακαλύψει και ξέρω πολλές. Και στην Εύβοια, αλλά θα βρω και άλλες να σας πω αν δεν σας αρέσει η Εύβοια. Θα σας προτείνω και Πελοπόννησο, έτσι πάνω-πάνω εκεί γύρω από Κόρινθο και Λουτράκι. Να μου το θυμηθείτε. Φιλιά να στείλω στην Αγγελική που ήρθε τώρα στην παρέα μας, στο Γιώργο που κερνάει μάλλον τις ξαπλώστρες. Βρε, είναι το θέμα το να κεράσει τη μια φορά, παιδάκι μου. Το θέμα είναι να είναι βατό το πράγμα για όλους μας. Καταλάβατε? Α, επίσης έχω ενημέρωση από το Χάρη ότι στο αεροδρόμιο έχει κίνηση γιατί τελείωσε μια έκθεση που είχε εκεί. Μάλιστα, χαίρομαι πάρα πολύ με τις πληροφορίες. 6939-892-892. Περιμένω να μου πείτε τι επιλέγετε για το μπάνιο σας στην Αθήνα. Και αμέσως τώρα. Vibes. Δεν είπα εγώ για μπάνιο τώρα. Δεν θέλετε λίγο να σκεφτούμε ότι η άμμος είναι χρυσή, το νερό δροσερό και γαλάζιο?
και μπαίνουμε για τις βουτιές μας στη θάλασσα. Justin Timberlake. Σενιωρίτα. Wow.

Είστε έτοιμοι? Νιώθετε σαν να κολυμπάμε κάπου δροσερά? Το έχουμε νιώσει όλοι στο πατζί μας. Α, ναι, είστε στο σωστό δρόμο. Είστε συντονισμένοι στη σωστή εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να σας βάλω μέσα σε όλο αυτό. Τα φιλιά μου να στείλω στην Ρούλα που λέει: καλέ, εννοείται ψάθα και ομπρελίτσα και ψυγιάκι με όλα τα κομφόρ. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση που σας έκανα πριν από λίγο. Αν στο μπάνιο σας προτιμάτε να πηγαίνετε σε οργανωμένη παραλία, στο beach bar, ή αν προτιμάτε να πηγαίνετε ανοργάνωτα μόνοι σας και να παίρνετε μαζί σας όλα τα πράγματά σας. Η Άννα Μαρία λέει: με 50 ευρώ σου στέλνω όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πηγαίνεις για μπάνιο σε ανοργάνωτη παραλία, αλλά οργανωμένα. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη, Άννα Μαρία μου. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Το δέχομαι. Στείλε μου και εσύ ό,τι θέλεις. Έχω και εγώ τα δικά μου. Εγώ έχω τα βασικά, παιδιά. Εγώ έχω ομπρέλα, ψυγιάκι, τελεία. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Ειλικρινά, όταν έχεις αυτά τα δύο, δεν έχω, ας πούμε. Πώς μου το απεσέρι αυτό πριν εσύ, κρουστικό. Κρουστικό δεν έχω. Βάζω όλη μου τη δύναμη. Τι κρατάει την ομπρέλα? Την κρατάει κάτω ή είναι αυτό που την κοπανάς από πάνω? Ναι. Α, λοιπόν, για εσάς που δεν ξέρετε, το κρουστικό είναι αυτό που βάζουμε πρώτο πριν βάλουμε και καρφώσουμε την ομπρέλα στην άμμο και κρατάει μέσα στην άμμο την ομπρέλα για να μην μας φεύγει. Α, αυτό είναι χρήσιμο. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί εγώ, ξέρεις τι, δεν είμαι πολύ καλή με τις ομπρέλες, ρε παιδί μου, τη βάζω και ξέρω ότι κάποια στιγμή μπορεί να τη δω να κάνει ένα hey και να κάνει λίγο βολτούλα στην παραλία, να φεύγει πλαγιομετωπικά και να πηγαίνει να στριμώνεται σε κανένα βραχάκι, να πηγαίνω να τη μαζεύω ή να είναι κανένας άνθρωπος εκεί που θα τη σταματήσει. Αν εγώ κολυμπάω στα νυχτά, κολυμβητή. Δεν είναι, ρε, η ομπρέλα μου, δεν είναι μυτερή από κάτω, μωρέ. Είναι αυτές οι ψιλοψεύτικες. Να το πάρω, λένε εδώ τα παιδιά. Πολύ ωραία. Θα σας ακούσω για να ξέρω στο επόμενο και θα σας έρθω με update. Ο Βασίλης λέει: ψυγιάκι, ομπρέλα, παρέα και πάμε κολόνες Σαλαμίνα. Τώρα, άμα σας πω τη Σαλαμίνα, δεν έχω πάει ποτέ. Και τελευταία έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Γιατί λέω: εντάξει τώρα, τι. Ακούγα που την κοροϊδεύουν, που την λένε Σαλαμίκονος και τέτοια. Και λέω: τι τόσο ωραίο μπορεί να έχει Σαλαμίνα? Μπορεί να είναι πλέμπα. Αλλά τελευταία πήγε ένας φίλος μου και μου είπε ότι εκεί το πρασινάκι του, ότι εκεί μια παραλιούλα. It's okay. Μάλιστα, Βασίλη, θα το τσεκάρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Περνάω σε επόμενο μήνυμα. Τι ακουστικό μου, ωραία, θα πάρουμε και κομπρεσέρ στην παραλία, θα σηκώσουμε. Όχι, δεν κάνει φασαρία αυτό το ακουστικό. Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι, έτσι μου το λένε. Παραλία ανοργάνωται με ημίσκηνη όλη μέρα και ψυγιάκι και τσάντα, μην το κουβαλάς κιόλας. Αχ, αυτό βαριέμαι στα ψυγιάκια που πρέπει να το κουβαλήσεις και όταν το ψυγιάκι έχει μέσα νερά, πάγο, φρούτα, σου φεύγει όμως. Και ειδικά αν πρέπει να κατέβεις τίποτα και κανένα βραχάκι, άμα έχει κανένα μονοπατάκι, είναι και η σαλιονάρα στη μέση, λες δύσκολα τα πράγματα. Τα φιλιά μου να στείλω και στο Στέλιο που είναι στην παρέα μας και λέει: ρε παιδιά, υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να είσαι στην ξαπλώστρα σου την καθαρή, να μην κολλάει άμμος παντού πάνω σου, να μην μπαίνει μέσα στα πράγματά σου, να μην σου έρχονται τα φαγητά στο πάτωμα, να μην γεμίζουν μυρμήγκια? Έχει μυρμήγκια στην παραλία. Έχει μυρμήγκια στην παραλία. Δεν είχα συναντήσει.

0: Να μην κουβαλάμε. Αλλά απ' την άλλη, θυμηθείτε, σετ ξαπλώστρες 50 ευρώ στην καλή την εκδοχή. Δηλαδή, τα επενδύεις και κάπου αλλού. Αν ήταν εδώ ευθύνης, τα έλεγε. Επένδυση, παιδιά, επένδυση. Τα επενδύεις κάπου αλλού. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Πριν από αυτό όμως, να σας πω ότι ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, όπου και αν θέλετε να είστε αυτό το Σαββατοκύριακο, είτε μακριά είτε κοντά, αυτό που είναι δίπλα σας είναι το Regency Casino Mont Parnasse, που είναι πιο κοντά από ό,τι σκέφτεστε. Και σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά και τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Μη φύγετε, γιατί επιστρέφω για να παίξουμε παρέα το συνέσφινάκι. Έχω σούπερ δώρο, καλλιτικά, δεν λέω τίποτα περισσότερο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber μας. 6939892892. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο.
1: Λιγονάκου! Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Το Music 892 παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
3: New World
2: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mont Parnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες

0: Εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ταινίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκεσαι καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok @official8982.

Είναι κομματάρα, είναι το Τουλούμ και είναι Playman μαζί με Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Music 892. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μισάωρο αυτής της εκπομπής που παρατέταρτο έχει πάει, δηλαδή πιο δεύτερο μισάωρο. Κοντεύουμε να τελειώσουμε την πρώτη ώρα σιγά σιγά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να σας βρίσκω κάπου δροσερά. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ρε παιδί μου, η πυράκτωση πολύ σοβαρή. Αν και σήμερα ανέβηκε αρκετά το θερμόμετρο, ο ήλιος αυτή την ώρα είναι μαζί μας. Τι να πω, γιατί σήμερα όλη την υπόλοιπη μέρα δεν ήταν. Τι συννεφιά ήταν αυτή, τι μύρλα, τι πράγμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ψηθήκαμε, οκ, okay, αλλά πάνω που ξεκινάει και φτιάχνει ο καιρός, ξαφνικά να σου πετάει αυτό το σύννεφο, το χωρίς λόγο, το δεν έχω λόγο ύπαρξη το καλοκαίρι, και να πω ότι θα έβρεχε, μα δεν έβρεξε. Δηλαδή, άμα είναι να έχει συννεφιά, βρέξε κιόλας. Δεν μπορώ τις χλιαρές καταστάσεις, δεν μπορώ τα μέτρια πράγματα σε τίποτα. Ούτε καν στον ίδιο τον καιρό. Όχι, οι αλήθειες να υποθούν, παιδιά. Κάπως έτσι όμως τώρα θα ηρεμήσω, θα μείνω ψύχρεμη και θα σας πω ότι έχει έρθει η ώρα να παίξουμε. Έχει έρθει η ώρα να παίξουμε συνέσφινάκι, εδώ που σας περιγράφουμε μία ταινία, έτσι με λίγο ένα πιο ανορθόδοξο τρόπο. Ένα λίγο πιο περίεργο, ένα λίγο πιο εναλλακτικό, θα έλεγε κανείς. Και εσείς, όταν βρείτε την ταινία, κερδίζετε δωράρα καλλιτικά από τη συλλογή της Mar Beauty by Μαργιαλένα Ρουμελιώτη. Έχει εκπληκτικές αποχρώσεις, φανταστικά χρώματα, τι θέλετε, lip liners, liners, τα πάντα όλα. Εμένα μου στείλανε ένα φοβερό μολύβι χιλιών και ένα κραγιόν και make-up και lip gloss, τα οποία είναι όλα στις αποχρώσεις που φορά αυτά τα πιο καφετή, γιατί τώρα το καλοκαίρι που ο σκοπός μου είναι να γίνω, ρε παιδί μου, τι να σας πω, πώς είναι το τραπεζάκι του σαλονιού σας, είναι καφετή, κάπως έτσι θέλω να είμαι και εγώ το καλοκαίρι στη ζωή μου. Μου πάνε πάρα πολύ αυτά τα χρώματα, επομένως πραγματικά τα έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, τα φοράω συνέχεια. Αν θέλετε να τα τσεκάρετε, μπείτε στο www.marbeauty.gr για να τα δείτε και στα social τους φυσικά, παπάκι marbeauty κατ' το παύλα official, για να δείτε τι ακριβώς θα κερδίσετε. Αλλά για να τα κερδίσετε, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας στο 693989 2892. Και να σου πω κάτι, τώρα μας ακούς και λες, τι να την πάρω εγώ την Αστερόπη να τα κάνω τα καλλιτικά, τι? Αχα, αχα, περίμενε με. Είσαι παντρεμένος, έχεις σχέση, έχεις κολλητές, έχεις φίλες, έχεις μάνα, αδερφή, κάτι, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα σου έχουν βγάλει την ψυχή για κάτι. Θα τους πεις, πάρτα αυτά, άντε πάρτα αυτά τώρα, δες που σε σκέφτηκα. Δεν θα μάθει κανείς ότι δεν τη σκέφτηκες. Δεν θα μάθει κανένας ότι δεν πήγες να τα αγοράσεις. Ίσα ίσα που θα δώσεις και πολύ ωραίο καλλιτικό μπραν και θα σου πούνε, α, δεν το ψάξε. Δεν πήγε απλά σε μια αλυσίδα με καλλιτικά να μου διαλέξει κάτι. Επομένως, 6939-892-892, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο για να παίξουμε παρέα μετά από αυτό το κομμάτι που πέρυσι όλο το καλοκαίρι έκανε πανικό και ακόμα κάνει. Είναι το Ματισάνι ή στα δικά μας, αχλελέλα αχλελάς.

0: Είστε έτοιμοι να παίξουμε? Έχει έρθει η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
0: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα!
0: Πώς σε λένε?
2: Μαρίτα!
0: Μαρίτα! Τι ώρα το Μαρίτα, από πού βγαίνει?
2: Από το Μαρία Πανορμήτα. Είναι ροδίτικο όνομα.
0: Τι είναι?
2: Είναι από τη Ρόδο το όνομα, το Πανορμήτη.
0: Άντε τώρα. Να σου πω κάτι, εγώ ξέρω ένα Πανορμήτη. Ένα Πανορμήτη, όχι, το μοναστήρι. Αλλά νόμιζα ότι είναι στη Σίμη.
2: Στη Σίμη, ναι, ναι, ναι, ναι, το ίδιο λέμε.
0: Α, επειδή μου πες ροδίτικο, νόμιζα τη Ρόδο, ρε παιδί μου. Αλλά το λες ροδίτικο επειδή είναι εκεί γύρω, το σύμπλεγμα.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Α, πολύ ωραία, από πού είσαι, είσαι από εκεί?
2: Καταγωγή από εκεί, αλλά μένω Σαλαμίνα.
0: Μα, νάτι, εσένα θα πάρω για τις πληροφορίες που χρειάζομαι. Πες μου λίγο, okay. Γιατί τη λένε Σαλαμίκονο και την κοροϊδεύουν, ενώ τελικά μάλλον είναι ωραία? Είναι ωραία στα αλήθεια, πες μου λίγο.
2: Είναι πολύ ωραία, ναι, αξίζει να την επισκεφτείς.
0: Ναι, μη μου απαντάς τώρα σαν δελτίο τύπου, πες μου τι καλό έχει.
2: Τι καλό έχει, πολύ ωραίες παραλίες, οργανωμένες και μη.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ ωραίες ταβερνούλες.
0: Καλέ, δεν θα εξεταστείς, δεν θα πάρεις βαθμό τώρα για αυτό που μας λες. Δεν σε ακούει ο δήμαρχος Σαλαμίνας αν έχει, δεν ξέρω.
2: Πρέπει να τη διαφημίσουμε λίγο.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά πες μου, έχει μια παραλία η οποία είναι κοντά στο ταβερνάκι. Έχει πρασινάδα, έχει βότσαλο, έχει άμμο, έχει βράχια. Τι έχει?
2: Έχει πολύ ωραία νυχτερινή ζωή. Ο Αγιώργης είναι πολύ ωραία.
0: Ο Αγιώργης τι είναι?
2: Ο Αγιώργης είναι μια περιοχή στη Σαλαμίνα, έχει και πολύ ωραία παραλία και πολύ ωραία ταβερνά.
0: Ωραία. Άμμο ή βότσαλο?
2: Βότσαλο. Και άμμο. Είναι σημεία και σημεία.
0: Α, ωραία. Οι παραλίες οι πιο γνωστές. Εκεί που θα μπορέσω να πάω, ας πούμε. Πού θα με στείλεις? Έχουνε βότσαλο ή άμμο?
2: Άμμο.
0: Άμμο. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, περνάς στην επόμενη φάση. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή?
2: Ότι έχω σχολάσει τη δουλειά και επιστρέφω σπίτι.
0: Φανταστικά. Με τι ασχολείσαι?
2: Φτιάχνω νύχια. Μήτρια νυχιών.
0: Κολλητή μου χαμένη, μίλησέ μου για το πόσο δύσκολα περνάς τώρα που ξεκίνησε η καλοκαιρινή σεζόν.
2: Είναι ένα βάσανο και μισό, αλλά δεν πειράζει.
0: Να σου πω κάτι, πες την αλήθεια, μας τυχαίνεστε όταν ερχόμαστε και σας ζητάμε 6.000 σχέδια κάθε νύχη και διαφορετικό σχέδιο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι?
2: Όχι, ίσα ίσα, εντάξει.
0: Θέλετε, σας αρέσουν, δηλαδή να ξέρουμε αν σας ταλαιπωρούμε ή όχι.
2: Όχι, εντάξει. Μας αρέσει, μας αρέσει.
0: Πολύ διπλωματικά μου απαντάς σε όλα. Πολύ διπλωματικά, αλλά δεν πειράζει. Δεν σε έχω καλέσει τώρα για τις διπλωματικές απαντήσεις. Έχω καλέσει για να παίξουμε το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι μας το ξέρεις. Κενό. Χάθηκε. Ναι.
2: Εντάξει. Τώρα έπιασα σήμερα.
0: Αχα, ωραία, ωραία. Λέω το παιχνίδι μας το ξέρεις.
2: Εννοείται.
0: Οπότε είσαι έτοιμη να πάρεις τα 10 δευτερόλεπτά σου και να σου πω την ταινία?
2: Πανέτοιμη.
0: Πολύ ωραία. Ένας τύπος ξεκινάει μία ύπουλη αποστολή, αλλά τελικά ερωτεύεται και περνάει στην απέναντι όχθη.
2: Το απόλυτο κενό.
0: Γιατί. Δεν είναι τόσο δύσκολο, άμα το καλοσκεφτείς δηλαδή.
2: Ναι. Όχι, πώς είναι τίποτα αλήθεια.
0: Τα φιλιά μας στην όμορφη Σαλαμίνα. Να περνάς
1: τέλεια. Που πας ρε, τι θες εσύ? Τι θες να παίξεις, θες? Ούρε.
0: Ναι, γεια σας. Ναι, τίποτα.
3: Γεια σας.
0: Α, Νάτινα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Ποια είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι η Σοφία.
0: Σοφία, τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ. Κάνετε.
0: Καλά μωρέ, εδώ δροσερά, εσύ που είσαι?
3: Δεν θα το έλεγα πολύ δροσερά, εντάξει, καλά είναι, σταμάξει, είμαι οδηγό.
0: Α, γι' αυτό.
3: Τώρα δεν οδηγώ, έχω σταματήσει.
0: Πολύ σωστή, μπράβο σου. Με κατεύθυνση?
3: Το, βασικά, ένα καφέ με φίλες.
0: Α, ένα καφέ.
3: Από το σπίτι, αλλά όχι, έχω καφέ.
0: Δεν θα ήταν εξαιρετικά τώρα που θα πας στις φίλες σου να τους μιλήσεις για τα καινούργια καλλιτικά που έχεις κερδίσει?
3: Θα ήταν.
0: Πολύ ωραία. Την ταινία την άκουσες? Θες να την ξανακούσεις?
3: Ας την ξανακούσω, την άκουσα. Δεν είμαι πολύ. Όχι σίγουρη, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη ότι έχω σωστή απάντηση.
0: Δεν πειράζει. Την προσπάθεια θέλουμε. Λοιπόν, ένας τύπος ξεκινάει μία ύπουλη αποστολή, αλλά τελικά ερωτεύεται και περνάει στην απέναντι όχθη.
3: Θα πω ένα Βεντούρης.
1: καραμίτρε, κουμπάζρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες. Ούρε, ούρε, ούρε, κουμπάζρε, καράγια εσύ.
0: Το The Tourist τώρα, όσο να πεις, είχε κάποια potentials, αλλά δεν ήταν επειδή ερωτεύτηκε. Ξέραμε ποιος, όχι δεν ξέραμε ποιος είναι εξ αρχής, αλλά ήξερε που πάει και μπλέκει τέλος πάντων. Για να περάσω στην τελευταία μου γραμμή για σήμερα, παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Ένα, δύο.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλέ. Μην μου το κλείσετε, καλέ.
3: Α, δεν το κλείσατε.
0: Το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο, καλέ. Πώς εσείς είστε?
3: Δύο είμαστε. Είμαστε στη δουλειά.
0: Α, είστε σε παράκρουση.
3: Α, ναι, ναι, ναι, είμαστε σε παράκρουση. Βαράνε όλα.
0: Πού δουλεύετε? Μην μου πείτε brand εταιρεία. Πείτε μου με τι ασχολείστε.
3: Α, είμαστε σε e-shop, δουλεύουμε.
0: Α, πολύ ωραία, μια χαρά.
3: Ναι, στις αρέσει.
0: Και άλλοι, στις αίρες είπες.
3: Ναι.
0: Και άλλοι από πίσω μιλάει με πελάτες που ακούω.
3: Ναι, ακούγεται.
0: Τέλειο, φανταστικό, πολύ ωραία. Μπράβο κορίτσια, μια χαρά. Την ταινία την έχετε ακούσει?
3: Την ταινία δεν την έχουμε ακούσει.
0: Ωραία, να την πω.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία, θέλω να βάλεις τα δυνατά σου, γιατί πρέπει να σχολάσετε να φύγετε και να φύγετε με ωραία καλλιντικά, γιατί τώρα ακούω την ταλαιπώρια από πίσω, ρε παιδάκι μου, και είναι κρίμα.
3: Εννοείται.
0: Ένας τύπος ξεκινάει μια ύπουλη αποστολή, αλλά τελικά ερωτεύεται και περνάει στην απέναντι όχθη. Κάντε το meeting σας.
3: Δεν έχουμε ιδέα.
0: Δεν γίνεται να μην έχετε ιδέα.
3: Όχι, μας δυσκολεύει.
0: Απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή από τις αίρες. Γιατί μου το κάνατε αυτό? Και τη συμπαθώ. Ωραία, λοιπόν, άκουμε. Επειδή είστε η τελευταία γραμμή, θες να κάνεις μια προσπάθεια? Μπασκέ. Θα είμαι επίοικης, θα προσπαθήσω. Το απέναντι όχθη, ας πούμε, μην το πάρεις κυριολεκτικά. Δεν είπαμε.
3: Ένας τύπος ξεκινάει μια μυστική αποστολή και περνάει την απέναντι όχθη επειδή ερωτεύεται.
0: Όχι. Ένας τύπος ξεκινάει μια ύπουλη αποστολή, αλλά τελικά ερωτεύεται. Οπότε. Σαν να την ακυρώνει. Σαν να κάτι.
3: Όχι.
0: Αυτή η επόμενη φορά. Χαρήκαμε πολύ.
1: Κουμπάζρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες. Ούρε, ούρε, ούρε, κουμπάζρε, καράγια εσύ.
0: Τι απογοήτευση ήταν αυτή σήμερα. Τι, και εγώ νόμιζα ότι αυτή η ταινία είναι πάρα πολύ εύκολη και δεν τη βρήκατε. Εγώ νόμιζα ότι μόνο Ευθύμης Κάλφα σας βάζει δύσκολες ταινίες. Γιατί πήγαμε τέτοιο κουβά. Δεν πειράζει, παιδιά. Από Δευτέρα αυτή την ταινία θα την ξαναπαίξουμε, να ξέρετε. Δεν την παρατάω έτσι εύκολα, γιατί εμένα μου αρέσει κιόλας πολύ. Πριν φύγω, να σας πω ότι στην παρέα μου είναι η Διαμαντής Μασού της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο και σπάει τις τιμές. Φυσικά μόνο το Σούπερ Μάρκετ Μασούτης το κάνουν αυτό. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Σας το λέω, πήγα και το είδα με τα μάτια μου τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Είναι μία προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr και πρέπει να την προλάβετε πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Εγώ θα πάω και αυτό το Σάββατο για να τσεκάρω ποιο είναι το επόμενο προϊόν και να ξέρετε ότι έχουν έρθει και νέα προϊόντα Mr. Grant που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα κιόλας στο Μασούτη από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα και τρόφιμα με φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Θυμηθείτε τα. Φεύγω για ένα μίνι break και επιστρέφω για την επόμενη ώρα η οποία θα είναι φωτιά.
4: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
5: Θέλουμε λεφτά.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Music 892.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Okay.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
22: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα.
2: Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
19: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
19: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
23: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
0: Πολύ μπροστά. Το ψέμα δεν το θέλω. Δεν το θέλω το ψέμα. Είμαστε πολύ μπροστά, παιδιά. Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς που παίζουμε τη μία κομματάρα μετά την άλλη. Φταίμε εμείς που έχουμε φροντίσει πριν από εσάς για εσάς να έχουμε και προσκλήσεις για τα πιο hot party, για τα πιο hot events και για RG έχουμε προσκλήσεις. Και τι δεν δίνουμε, ρε παιδιά, τώρα. Τι να σας πω, τι να σας πω, να σας λέω ψέματα. Η αλήθεια, όταν είστε συντονισμένοι στο Music 892, μόνο κερδισμένοι μπορείτε να βγείτε. Να σας πω επίσης ότι έρχονται δύο ακόμη καυτές ώρες. Α, γεμάτες μουσικάρες. Να σας πω ότι έρχονται δύο ώρες που έχω ενημέρωση, βέβαια. Κουτσομπολιά, μην φανταστείτε. Έχουμε να κάνουμε βόλτα από τα social που έχω δει. Και θέλω να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο για αυτή τη νέα πρωτοβουλία με το πιάνο στο μετρό που πετυχαίνω βίντεο και είμαι, τι να σας πω, αφήστε, να με κλαίνει ρέγγες από τη συγκίνηση. Όλα θα τα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο γιατί σας λέω και στις showbiz τώρα έχουν γίνει πραγματάκια. Πριν από αυτό να σας πω ότι αν το έχετε μάθει, αν το έχετε ακούσει, είναι αλήθεια. Αν δεν το ξέρετε, είμαι εδώ να σας ενημερώσω. Η επικοινωνία έχει γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Αμέσως τώρα, παρακαλώ πολύ. Πώς μπορούσα εγώ τώρα να μην το βάλω αυτό το κομμάτι πρώτο, έτσι για να εγκαινιάσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. S-House, remix από Adam 10, είναι το Sunrise των Music 892 και εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Now, Matty. Στο Music 8-9-2 τα φιλιά μου στη Στεφανία που λέει: δώσε πόνο όλη μέρα. Σας ακούμε, δεν αλλάζουμε σταθμό. Και πολύ καλά κάνετε, παιδιά, γιατί πού αλλού θα ακούτε τα πιο fresh κομμάτια. Τα φιλιά μου στη Βασιλική, στη Μαριάννα που έχετε καλό Σαββατοκύριακο, στη Βιολέτα που ζητάει κομμάτι και θα το δώσω πολύ, πολύ, πολύ λίγο σε όλους εσάς που είστε κάπου και δεν μπορείτε να στείλετε μήνυμα αυτή τη στιγμή. Απλώς απολαμβάνετε τη μουσική μας. Να σας πω ότι έχει έρθει η ώρα για Hot Topic of the Day. Ναι, ναι. Hot topic of the day. Θα πάω σε ποδοσφαιρικά νέα ή και όχι, γιατί έχω να κάνω και με το περιβάλλον. Και έχω νέα από το Μουντιάλ, όχι από τη FIFA, στα επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά μπουκάλια νερού. Και λες τώρα, τι φασούλα. Θέλω να σας πω ότι η FIFA θα απαγορεύσει τα επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά μπουκάλια νερού στο Μουντιάλ για την πρόληψη κινδύνων και τραυματισμών σε παίκτες και θεατές και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και αντιδράσεις, καθώς σε πολλά γήπεδα θα επικρατήσουν συνθήκες καύσων, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα γίνει Ιούλιο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, όχι, Ιούνιο. Ιούνιο τώρα είναι. 11 Ιουνίου, ναι, αλλά μέχρι και Ιούλιο, ορίστε, καλά είπα εγώ. 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Μεξικό και στον Καναδά έχουμε το Μουντιάλ και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι δύσκολα, οπότε και για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και για είσαι στη θέση σου και θες να έχεις το νερό σου. Παίρνεις ένα πολύ μεγάλο μπουκάλι, ας πούμε, το οποίο είναι επαναχρησιμοποιούμενο πλαστικό και το γεμίζεις και μπορεί να είναι 2 λίτρα. Δεν χρειάζεται να φύγεις από εκεί που παρακολουθείς το παιχνίδι και να πας να ξαναπάρεις νερό. Έχει ξεσηκώσει όλο αυτό τώρα τεράστιες αντιδράσεις, γιατί οι οργανώσεις κατηγορούν τη FIFA ότι βάζει τα έσοδα πάνω από την υγεία, αφού δεν έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε νερό ή αν θα πρέπει να αγοράζουν κάθε φορά τη στιγμή που σε συνθήκες καύσωνας υπάρχει και κίνδυνος θερμοπληξίας. Πρόκειται για κάτι πραγματικά επικίνδυνο για την υγεία. Δηλώνει ο εκτελεστικός διευθυντής της Football Super Supporters Europe στην Ευρώπη και βλέπουμε όλο πιο συχνά λέει ανθρώπους να καταραίουν στις εξέδρες από θερμοπληξία. Τώρα αυτά τα νέα είναι λίγο δύσκολα, αλλά φαντάζομαι ότι για να έγινε αυτή η απαγόρευση η διοργάνωση θα έχει φροντίσει να είναι σίγουρα, να είναι σίγουρα όλοι ενδεδομένοι. Δεν γίνεται να απαγορεύεις μέσα σε τόσο ζέστη το να πάρει ο άλλος νερό μαζί του. Γιατί επίσης φαντάζομαι ότι ένα μπουκάλι νερό μέσα στο γήπεδο δεν θα έχει την ίδια τιμή με ένα μπουκάλι νερό από το περίπτερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πηγαίνει και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν λέει το επέτρεψαν πέρυσι και αρχικά για αυτή τη διοργάνωση, τότε βρίσκω το επιχείρημα περί ασφάλειας λίγο δύσκολο να το πιστέψω. Δείχνει ότι το νερό δυστυχώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, ενώ δεν είναι. Είναι ζήτημα υγείας. Δεν γνωρίζουμε πόσο ακριβό θα είναι ένα μπουκάλι νερό μέσα στο γήπεδο, επειδή δεν έχουν δημοσιευθεί οι τιμές, επισημαίνει ο ίδιος άνθρωπος. Ελπίζω όλη αυτή η αντίδραση να έχει καλά αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι οι οργανώσεις που αντιδρούν να καταφέρουν να περαστούν τα μπουκάλια μέσα. Αλλιώς, αν αυτά τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια δεν περαστούν, θα πρέπει οπωσδήποτε το νερό να είναι σε απόλυτα λογικές τιμές, προσβάσιμο για όλους και πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα, αν εσείς θέλετε να είστε κάπου δροσερά αυτή την Κυριακή, να απολαμβάνετε κάτι πολύ ωραίο με την αυθεντική υπογραφή της Έλχημα Δόρ, ναι, τι θα απολαύσετε. Θα απολαύσετε μια αυθεντική παλώμα στο Argentina The Social Club από τις 5 και μετά το απόγευμα, που θα έχει πέσει και έτσι η θερμοκρασία ένα τσάκ, δεν θα έχει του μεσημεριού τη ζέστη, και θα δοκιμάσετε και την κλασική εκδοχή αλλά και τις twisted εκδοχές της αγαπημένης μας Παλώμα με Έλχημα Δόρ τεκίλα από 100% μπλε αγάβη, και θα έχει και πολύ ωραία beach, θα είναι το mood πολύ χαλαρό και chill, DJ sets, funky and soul μουσικές από βινίλια, γενικά θα είναι μια εμπειριάρα super από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού, και φυσικά πάντοτε απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Τώρα δυναμώστε την ένταση, γιατί αυτή η Ριάννα μας αξίζει και ελπίζουμε να βρούμε ό,τι λέει εκείνη. Είναι ο Music 8-9-2.

0: Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει σήμερα, αλλά ζω το απόλυτο καλοκαίρι μαζί σας εδώ στο Music 892. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Τα φιλιά μου να στείλω στην Καλλιόπη που με ρώτησε ποιο ήταν το κομμάτι που παίξαμε πριν παίξει το We Found Love της Ριάννα και ήταν το Let It Drop Now, το οποίο είναι φωτιά και ήξερα ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το επέλεξα. Και τώρα είμαι πανέτοιμη για να περάσω σε σουσού. Αχ, που σε ευθύμη κάλφα να ακούσεις αντιδράσεις για το γαμήλιο πάρτι της Dua Lipa στη Σικελία. Έκλεισαν πλατείες και δρόμους ενώ οι security έσχισαν αφίσες. Το Παλέρμο δεν είναι προσενοικίαση, κυρία μου. Οι αφίσες λοιπόν που λέτε, οι αφίσες που έσχισαν οι security του ζευγαριού έγραφαν «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας και το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους». Τοποθετήθηκαν μουσαμάδες και φράγματα σε δρόμους γιατί ήθελε να κάνει το γαμήλιο πάρτι της η Dua Lipa με τον Callum Turner στο Παλέρμο και μια μερίδα της πόλης την έχει αποκλείσει, ρε παιδί μου, γιατί εκεί έπρεπε να κάνουν, ζήτησαν να κάνουν το πάρτι τους για να το ζήσουν. Ζητήθηκε λοιπόν από τους κατοίκους να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την Daily Mail. Παρατηρήθηκε έντονη αστυνομική παρουσία γύρω από το Πελάζο Βαγκουρέρα Γκάνση. Δεν ξέρω αν το λέω τώρα σωστά αυτό. Θέλω και ψυχή του, παιδιά, δεν ξέρω να το διαβάζω σωστά. Δύο κεντρικές πλατείες της Σικελίας θα κλείσουν για το πάρτι. Και έχει γίνει ο κακός χαμός. Οι ντόπιοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, γιατί σου έχουν βάλει όλες αυτές τις αφίσες. Παράλληλα, πάνε και σκίζουν τις αφίσες η security, γιατί άμα θέλει να κάνει η κυρία το Dua Lipa το πάρτι, πώς θα υπάρχουν παράλληλα και αυτές οι αφίσες. Απ' την άλλη τώρα. Το να κλείσεις και μια ολόκληρη πλατεία για να κάνεις το γαμήλιο πάρτι σου, γλέντι σου, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι και λίγο παράλληλο. Νοικιάζεις την πλατεία. Μπορείς να νοικιάσεις μια πλατεία. Άλλο να την νοικιάσεις για να κάνεις ένα μεγάλο πάρτι που είναι καλεσμένοι οι άνθρωποι της πόλης και άλλο να είναι για προσωπική χρήση. Δηλαδή τώρα, εδώ εμείς είχαμε πέρσι θέματα, πρόπερσι, ποτέ πέρσι, που ήθελαν να νοικιάσουν εντός εισαγωγικών Ακρόπολη Παρθενώνα για να κάνουν γυρίσματα και να κλείσει για λίγο που θα γινόταν για τα γυρίσματα μιας ταινίας που μετά θα είχαμε όλη πρόσβαση και θα τη βλέπαμε. Τώρα, και σύμφωνο εμπιστευτικότητας και όλα αυτά στη μέση, περίεργα πράγματα. Θα δούμε τι έχει να γίνει. Η Γκαλέρια Μοντέρνα απέναντι από την πλατεία έχει κλείσει για το κοινό από τις 2 σήμερα, καθώς θα φιλοξενήσει επίσης μέρος των εορτασμών και σύμφωνα με πληροφορίες έχει νοικιαστεί για 11.500 ευρώ. Λίγα μου φαίνονται εμένα. 11.500 ευρώ, αν είναι για Dua Lipa και κάτι τόσο εμπιστευτικό, εδώ ένα κέντρο να νοικιάσεις και βγαίνουν αρκετά τα λεφτά. Άλλα 10.000 ευρώ έχουν καταβληθεί στο τοπικό συμβούλιο της Μπαγκέρια, όπου θα πραγματοποιηθεί μια άλλη δεξίωση στη Βίλα. Πώς θα τη λένε τώρα αυτή. Βίλα Μπαγκονέρα. Το Σάββατο και πάνω από 50 σωματοφύλακες έχουν μεταφερθεί από τη Ρώμη και το Λονδίνο για την εκδήλωση, ενώ οι δρόμοι γύρω-γύρω έχουν κλείσει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και ο Δήμαρχος απάντησε στις διαμαρτυρίες για την διεθνή προβολή. Γιατί σου λέει, κάτσε όμως. Εμείς θα τον νοικιάσουμε, αλλά θα έχουμε την προβολή. Θα έρθει μετά περισσότερος κόσμος, γιατί η Dua Lipa έκανε εδώ το γάμο της. Τι να πω, ρε παιδιά. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα, μην πάει κανένας και τους πετάει ντομάτες, τους πετάει αυγά και να μην έχουμε τέτοια πράγματα. Άντε να ζήσουν και αυτοί τώρα που παντρεύτηκαν, τι να πω. Περνάω εδώ σε δικά μας και Ιωάννης Μελισανίδης. Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για 7 μήνες ότι είμαι Χρυσός Ολυμπιονίκης και το έμαθε από μία συνέντευξη. Ωραίο. Καλό. Τώρα δεν έχω σχέση, λέει, αλλά είμαι ανοιχτός αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για τη συνέχεια. Μ' αρέσει εμένα αυτό τώρα να μην ξέρει ο άλλος όταν είσαι celebrity. Εντός εισαγωγικών, γιατί μια αναγνωρισιμότητα την έχει ένας χρυσός. Μια αναγνωρισιμότητα την έχει. Όχι μια αναγνωρισιμότητα, την έχει ένας χρυσός Ολυμπιονίκης. Αλλά είναι πιο ωραίο να σε προσεγγίζει κάποιος για αυτό που είσαι στα αλήθεια. Και όχι, ρε παιδί μου, επειδή είσαι χρυσός Ολυμπιονίκης. Αλήθεια, λέει, το έμαθα από μια συνέντευξη στην Ιταλία. Τότε ήταν περίοδος που ήμουν πολύ κοντά στην Ειρήνη Παπά και έδωσα μια συνέντευξη στα πλαίσια τα αθλητικά σε μια εφημερίδα. Δεν ήταν από την Ελλάδα, ήταν Ιταλός. Του είχα πει ότι όταν με ρώτησε με τι σχολείο μου, υψηλός πρωταθλητισμός, μέλος της εθνικής ομάδας, σπούδασα ιατρική, αγαπώ το θέατρο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει και αυτό το vibe. Και τέλος κλείνω με Σακύρα, όπου δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση, δεν την νοιάζουν οι μελλοντικοί σύντροφοι, σκέφτεται απλώς να μεγαλώσει τα παιδιά της. Γιατί υπήρχαν κάτι φήμες τώρα πριν από λίγο καιρό, που είχε στείλει σε έναν αθλητή μικρότερης ηλικίας ένα έτσι πολύ υποστηρικτικό μήνυμα και είχε ποστάρει και στα social, μήπως είναι αυτός ο καινούριος. Οπότε μάλλον αυτή είναι η απάντησή της. Μάλλον δεν παίζει κάτι. Δεν σκέφτεται, είπε, τους μελλοντικούς συντρόφους. Βγήκε αυτό το βίντεο σε μια συνέντευξη που έδωσε στα social και το τραγούδι στο τραγούδι μου λέω ότι οι single γυναίκες περνούν πολύ ωραία και είναι αλήθεια, αλλά όχι πολύ για μένα τώρα, γιατί είμαι μια πολύ άσχολη μέλισσα. Σακύρα μου, είτε πολύ άσχολη μέλισσα, είτε βασίλισσα, είτε με συντρόφους, είτε χωρίς, είσαι super wow και μας αρέσεις. Εσείς μη φύγετε παρακαλώ πολύ, μην πάτε πουθενά. Αν θέλετε να πάτε κάπου, το μόνο μέρος που μπορείτε να πάτε, παιδιά, είναι το καζίνο της Πάρνηθας, γιατί σήμερα το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου στο Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500 απόψε το βράδυ στις 12, γιατί θα ανέβεις με το αμαξάκι σου, θα ανέβεις με το φίλο, με τη φίλη και θα κατέβεις με το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ψημιτοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, μην πάτε πουθενά, επιστρέψτε. Τρέφωσε λίγο, γιατί έχουμε σοβαρά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα και δεν έχουμε φτάσει καν στα μισά αυτής της εκπομπής. Κατά τα άλλα, εσείς ξέρετε, εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Βάραμε. Οκ. Πάμε στο διαφημίσεις, λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια.

0: μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens. Ακολουθήστε μας στο

Πολλές φορές. Θα σας πω, θα είμαι ειλικρινής. Έχει τύχει να είμαι σε φανάρι ή να είμαι στο δρόμο και να έχω εγώ δυνατά τη μουσική και να περάσει κάποιος δίπλα μου με ακόμη πιο δυνατά τη μουσική και να έχει music 892 και να θέλω τόσο πολύ να του κορνάρω και να του πω «Σαδερφός! Μπράβο! Πάλι το τέρμα! Έλα να κάψουμε παρέα τα ηχεία μας!» Αλλά είμαι ψύχρεμη, είμαι μια κυρία στο δρόμο, ξέρετε. Είμαι ένας άνθρωπος ήσυχος στο δρόμο, δεν με καταλαβαίνει κανένας. Γάτα, γάτα, έλειρο, σε λύσω με. Hashtag not, είμαι μια έντονη παρουσία, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της ημέρας, παιδιά, σήμερα. Το θέμα της ημέρας σήμερα είναι ότι χθες εμένα μου φύγε η μέση, γιατί είχα παραγγείλει έπιπλα για το σπίτι. Στο σπίτι μου που μετακομίζω, στην περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα και ακούτε πρώτη φορά αυτή την εκπομπή, εγώ μετακομίζω. Πήγα όλα μου τα πράγματα στο καινούριο σπίτι την Κυριακή που μας πέρασε. Ναι, ναι, μέχρι εδώ. Τώρα θέλω να σας ενημερώσω όμως ότι μένω μια εβδομάδα στον Ευθύμη. Έχω ξεκινήσει όμως και έχω παραγγείλει πράγματα για να έρθουν στο καινούριο σπίτι, γιατί δεν έχω καινούργια πράγματα. Είχα πολύ λίγα. Δηλαδή από το παλιό μου σπίτι κράτησα μόνο ψυγείο, πλυντήριο, κρεβάτι. Και αγόρασα κουζίνα, τηλεόραση, τραπεζάκι σαλονιού, κονσόλα που θα μπει κάτω από την τηλεόραση, καναπέ. Τι άλλο έχω πάρει και έχω δώσει στα νεφρά μου. Έχω πάρει κάτι άλλο που δεν το θυμάμαι. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά μου. Δεν έχω αγοράσει ακόμη τραπέζι, τραπεζαρία, κάτι για να έχω, ρε παιδί μου, ένα ψηλό τραπέζι για να φάμε όταν θα έρθει κόσμος για κάτι. Και επίσης δεν με βολεύει για το μεσημερινό μου το τραπεζάκι του σαλονιού καθόλου. Και σε αυτό το σημείο θέλω και να έρθω να σας ρωτήσω. Να μου πείτε την αλήθεια. Τι είναι αυτό το οποίο εγώ θα χρειαστώ για το καινούργιο μου σπίτι και δεν το έχω σκεφτεί? Βοηθήστε την φτωχιά πλην τίμια φίλη σας με ιδέες. Έχετε μετακομίσει πρόσφατα ή έχετε κάτι στο σπίτι σας το οποίο λέτε χωρίς αυτό δεν θα έμενα μέσα στο σπίτι? Έχω σκεφτεί ότι πρέπει να πάρω κουρτίνες, ναι. Έχω σκεφτεί ότι θα χρειαστώ έτσι μικροπραγματάκια, ας πούμε τα του μπάνιου, πιγκάλ, κάδο για τα κρεμοζάπουνα αυτά. Στην κουζίνα επίσης ένα κάδο για την κουζίνα. Και αυτά, δεν πάει παρακάτω μένα το μυαλό μου. Σκέφτετε τα απόλυτα πολύ βασικά πράγματα. Εσείς έχετε να μου πείτε, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε κάτι, χρειάζεσαι κάτι να μπεις μέσα στο σπίτι? Α, να, έρχονται λίγα λίγα τα μηνύματα. Ο Άκης λέει στεγνοτήριο. Κοίταξε να το στεγνοτήριο. Τώρα που είχα πάει στο σπίτι του Ευθύμη, παιδιά, και είσαι μια εβδομάδα, βολεύει πάρα πολύ. Φοβερό, φοβερό. Επίσης μαζεύει και όλα τα χνούδια, ό,τι μπορεί να έχει το ρούχο πάνω, και στο βγάζει καινούριο. Απλώς λέω να το πάρω λίγο αργότερα το στεγνοτήριο, γιατί τώρα που έχει καλοκαίρι στεγνώνουν τα ρούχα μέσα σε μία ώρα και στο μπαλκόνι. Οπότε λέω αυτό να το προγραμματίσω από Οκτώβριο. Έχουμε άλλες προτάσεις που να πω? Χρειάζομαι οπωσδήποτε κάτι να το έχω, γιατί χωρίς αυτό δεν θα πάει παρακάτω η ζωή μου. Έρη, σκούπα. Α, σκούπα ηλεκτρική πήρα. Πήρα μια καλή σκούπα ηλεκτρική, η οποία δεν είναι αυτή του νεφρού. Είναι μια καλή σκούπα, ωραία, η οποία έχει και ειδική, όχι ένδειξη, πώς λέγεται. Είναι, παιδί μου, και ειδική για τρίχες κατοικιδίων, γιατί εγώ έχω μια γατούλα, τη Ρούμη, τη γλυκιά μου. Η οποία, όπως καταλαβαίνετε, γατούλα είναι. Την τριχούλα της την έχει και εγώ τρίχα δεν θέλω να βλέπω στο σπίτι. Θα μου πεις, αν δεν ήθελες να βλέπεις τρίχα στο σπίτι, ας μην είχες γάτα. Ναι, δεν το διάλεξα εγώ αυτό τώρα. Εκείνη με διάλεξε. Ακούγομαι γατομαμά με τα όλα της. Τέλος πάντων, οπότε ναι, είμαστε κομπλέκια από σκούπα. Στείλτε μου τις προτάσεις σας στο Viber μας το 693-982-892 και πριν μου στείλετε τις προτάσεις σας, κάντε και μια βόλτα, παιδιά, από τον Μασούτη, που ο Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια και τα δώρα συνεχίζονται. Μπορείτε να κατεβάσετε τώρα το Μασούτης App και να μπείτε στην κλήρωση για να γίνετε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμηνη συνδρομή Antenna Plus. Και τι κερδίζεις? Κερδίζεις 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus για αγαπημένες σειρές και ταινίες, αλλά και αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και να βρίσκεσαι. Και συμμετέχεις πάρα πολύ απλά. Κατεβάζεις απλά το App Μασούτης App, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μπορείς μόνο να κατεβάσεις το Μασούτης App. Και έχει τελειώσει. Ο διαγωνισμός ισχύει έως και τις 10 Ιουνίου. Είναι το Μασούτης App και κατέβασε το τώρα. Ενώ παράλληλα εδώ στο Viber μας, το 693-982-892, περιμένω τις προτάσεις σας. Τι πρέπει να πάρω για το καινούργιο μου σπίτι που δεν το έχω σκεφτεί εκτός από τα πολύ βασικά? Είπαμε, καναπέ, τραπεζάκι, τηλεόραση, ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, αυτά τα έχουμε πάρει. Και κρεβάτι, εντάξει, αυτά τα έχω. Τα υπόλοιπα χρειάζομαι, που θα μπω μέσα και δεν θα ξέρω πού θα πατάω και πού βρίσκομαι και πώς θα το κάνω αυτό σπίτι. Βοηθήστε τη φίλη σας την Αστερόπη, όσο η φίλη σας η Αστερόπη δουλεύει για εσάς και σας δίνει αμέσως τώρα καυτές Pussycat Dolls με το Doncha. Ραρ. Πολύ μου αρέσει σήμερα η φάση, ε. Το έχουμε δώσει τέρμα? Ναι, baby, το έχουμε δώσει. Κάτσε καλά κι εσύ ήσυχα, κοπέλα μου.
Α, δεν θέλει να ηρεμήσει. Πετάω μαλλί.

Ναι, είναι το Talk to You, είναι ανώτερα, είναι ο Music 892, αυτούς που ακούτε πολύ δυνατά και μπορεί να τον ακούτε και από ένα διπλανό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Μου έχει συμβεί πάρα πολύ.

Ναι, ναι, ναι. Μπούσικα Dolls στον αέρα του Music 892 και έθεσα καυτό θέμα εκπομπή σήμερα. Το γεγονός ότι εγώ τη Δευτέρα πια, αύριο θα πάω να παραλάβω το καινούργια κλειδιά, αλλά θέλει από την Κυριακή, γιατί παίζω στην εξωτική Εύβοια Μουσικάρες και σας περιμένω όλους στην εξωτική Αμάρινθο να τα σπάσουμε. Οπότε από Δευτέρα θα βγω στο καινούργιο σπίτι και θα δω τι έχω να αντιμετωπίσω. Οπότε σας ρώτησα τι δεν έχω σκεφτεί να πάρω εκτός από τα πολύ βασικά: κρεβάτι, καναπέ, ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, και έχουν έρθει τα δικά σας μηνύματα. Ο Γιώργος λέει φούρνο μικροκυμάτων. Τον ακούω το φούρνο μικροκυμάτων, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι ίσως είναι και για αργότερα ο φούρνος μικροκυμάτων. Δηλαδή τόσα δεν έχω φούρνο μικροκυμάτων τα τελευταία 7 χρόνια στο καινούργιο μου σπίτι. Τα ζεστάνω τα φαγητά μου εσύ στο αντικολλητικό, στο κατσαρολάκι. Γίνεται δουλίτσα, ρε παιδί μου. Λέω, αν είναι να επενδύσω, να ξέρεις, να το κάνω π.χ. για το στεγνοτήριο. Μου πάει και περισσότερο η καρδιά, που εδώ παρακάτω έχει γράψει κάποιος για το στεγνοτήριο. Καταλάβατε, που με ενθουσίασε πάρα πολύ και σας το ξαναείπα. Απλόστρα, ναι, απλόστρα θα χρειαστώ, αλλά απ' την άλλη δεν μου αρέσουν πολύ και οι απλόστρες. Τώρα μια άρνηση σας βγάζω, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά θέλω σκοινιά, θέλω να έχω στο μπαλκόνι για να κρέμονται τα ρούχα, να αερίζονται πιο εύκολα, γιατί την απλόστρα φυσάει λίγο, στη φέρνει κάτω. Πέφτουνε κάτω τα ρούχα τα καθαρά. Δεν θέλω, κατάλαβες. Αυτό με έχει βρει εμένα. Καφετιέρα, καφετιέρα. Άρτεμις μου πήρε, το Στεφάνι μου πήρε εδώ το ραδιοφωνικός μου σύζυγος. Πολύ ωραία καφετιέρα, πολύ καλή, πολύ ακριβή. Αχ, Πανηγύρισα μου, πώς θα το ξεπληρώσω. Air fryer χθες, air fryer έχω. Έχω μικρούλι αλλά βολικό. Ναι, ξέχασα να σου το πω αυτό. Air fryer λέει και ο Άκης. Η Στεφανία λέει: για μένα τα πιο σημαντικά είναι βραστήρες στο στιέρα, air fryer, μηχανή για καφέ και μηχανή για popcorn. Όπα. Μηχανή για popcorn δεν θα πάρω. Παιδιά, είπαμε να μην πάρουμε άχρηστα πράγματα. Είπαμε να πάρουμε τα πραγματικά χρήσιμα. Όλα τα υπόλοιπα είμαι κομπλέτα, έχω προγραμματίσει. Περνάω σε μήνυμα να σου και λέει: αν η τραπεζαρία του Ευθύμη είναι καλή σαν το στρώμα, πάρε αυτή. Λίγο-λίγο. Λείπει τώρα, θα γυρίσει κιόλα τη Δευτέρα από τη Μαδρίτη. Θα έχω αδειάσει το σπίτι του Ευθύμη. Θα το πάρω όλο μαζί έτσι όπως είναι και θα το πάω στο δικό μου και θα του πω: συγγνώμη, πρε, καλέ μου, μα ξέρεις να η τραπεζαρία σου ήταν πολύ ωραία, αλλά μπορείς να πάρεις μια καινούργια. Φτάνει τώρα, την έχεις και ένα χρόνο και κάτι ψηλά. Πάλιωσε αυτή για σένα, πάλιωσε. Θα την πάρω εγώ για να μην σε ενοχλεί. Άσε που την έχω δείξει τόσες φορές σε story αυτή την εβδομάδα, που μου έχετε στείλει και μηνύματα να με ρωτήσετε από πού την πήρα, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι δικιά μου. Ορίστε. Άρα, ουφ, πάει και η τραπεζαρία, το λύσαμε το πρόβλημα. Περνάω σε μήνυμα Βιολέτας και λέει: τρίφτη και κουτάλες. Α, ναι, γιατί εγώ αυτά τα πέταξα από το παλιό σπίτι τώρα. Δεν ήθελα, τα είχαν παλιώσει λιγάκι και λέω: θα πάρω ξύλινες. Και δεν θυμήθηκα χθες που ήμουνα σε κάτι μαγαζιά να πάρω ξύλινες, κουτάλες οπωσδήποτε. Ωραία, μπαίνουν στη λίστα μου. Σίτες λέει: άντε καλέ, αφού τις βάλαμε τις σίτες, δεν σας είπα εδώ πέρα που λέγαμε για τις σίτες και με ενημέρωσαν μετά ότι θα βάλουν, απλά δεν τις είχαν ετοιμάσει ακόμα. Ατμοκαθαριστής με ικανότητα σιδερώματος. Α, Δημήτρη. Τι είναι αυτό τώρα, το τεκνολόγια που ήρθε και με βρήκε. Ατμοκαθαριστής με ικανότητα σιδερώματος. Άρα δηλαδή τα καθαρίζει κιόλας με ατμό και στα σιδερώνει. Και αν εγώ θέλω απλώς να το σιδερώσω, αφού καθαρά θα τα έχω ούτως ή άλλως τα ρούχα μου, καταλάβατε. Μπορεί να βγάζει κανένα λεκέ. Για στείλτε μου περισσότερες πληροφορίες για το να μου καθαριστεί με ικανότητα σιδερώματος, γιατί πολύ με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Περνάω στο μήνυμα του Σταύρου που λέει: α, τι είναι αυτό. Μισό λεπτάκι. Okay. Όχι, ήταν κάτι άσχετο για ένα κομμάτι. Πιστολάκι λέει: Τίνα, καλέ, χωρίς το πιστολάκι πάω εγώ πουθενά. Το πιστολάκι το κουβαλάω και τώρα μαζί μου στο σπίτι του Ευθύμη. Τρελαθήκατε τελείως. Άλλαξε κλειδαριά και ας τον απέξω, λέει ο Αποστόλης. Και κάπως έτσι λύθηκε και το πρόβλημα της μετακόμισης. Έχω σπίτι και τον στέλνω στο δικό μου να μείνει, που έχει απλά κούτες. Και του λέω: να σου πω, πολύ ωραία, φτιάξε το δικό σου σπίτι, φτιάξε τώρα και το δικό μου και τα λέμε σε κανένα μήνα που θα το έχεις ολοκληρώσει. Ωραίες ιδέες. Λοιπόν, περιμένω και άλλα μηνύματα στο Viber μας, στο 693-982-892, να μου πείτε τι μπορεί να μου λείπει από το καινούργιο σπίτι στο οποίο, το οποίο ετοιμάζω τώρα και μετακομίζω. Κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχω σκεφτεί εγώ, βρε παιδιά. Δώστε τα φώτα σας στο 693-982-892 και παράλληλα έχω και τον προορισμό που θα λυθούν τα προβλήματά μου. Σίγουρα θα πάω μία βόλτα στα IKEA και ξέρετε κάτι, θα βρω σίγουρα, θα περπατάω στους διαδρόμους και θα βρίσκω και άλλα πράγματα που μου λείπουν και θα τα παίρνω. Οπότε μια πολύ καλή ιδέα είναι και για εσάς σήμερα μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Τι ώρα είναι, παραπέντε, το χάσατε, ξεχάστε το. Αύριο
Και για σήμερα, παιδιά, η Βεντάρα από τις 5 μέχρι τις 7 στο IKEA. Σε συνεργασία με τη Μέλισσα, τα πιο πεντανόστιμα live cooking events. Θα έχει όμως και αύριο, Σάββατο 6 Ιουνίου, από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 5.30 το απόγευμα, στο IKEA, στο The Mall Athens. Και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 πάλι μέχρι τις 5.30 στο IKEA στο αεροδρόμιο. Έχει, παιδιά, τι να σας πω, το event το οποίο είναι σε συνεργασία με τα ζυμερικά Μέλισσα και είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Είναι στην καρδιά μας αυτά τα ζυμερικά. Είναι κάθε χρόνο, είναι κάθε μέρα όλο το χρόνο και έχουν αυτά τα υπέροχα live cooking events. Είναι μια εμπειρία που θα απογειώσει πραγματικά συνταγές με την υπογραφή της chef Μαρίνας Χρονάς, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε. Ενώ θα συμμετάσχετε και σε ένα διαγωνισμό που 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμερικά της χρονιάς από τη Μέλισσα και δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Καταλάβατε τι έχει να γίνει. Πού θα είμαι και Σάββατο και Κυριακή για διπλές πιθανότητες να κερδίσω τις δωρεπιταγές και τα ζυμάρκα της χρονιάς από τη Μέλισσα. Έτσι δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μην πάτε πουθενά, περνάω σε Χιουγγέλ και Σούπερ Κομματάρα αμέσως τώρα και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber μας 6939 892 892.

0: Εντάξει, κομματάρα, ο Χιουγγέλ, παιδιά. Όπως πάντα, άλλωστε εδώ στο Music 892. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Put Your Hands Up, αυτό το remix, γιατί είναι και διασκευάρα και σούπερ καλοκαιρινό. Εσείς έχετε στείλει εδώ τα μηνύματά σας για τα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να πάρω εγώ στο καινούριο μου σπίτι για να μην μου λείψει τίποτα. Αλλά πριν από αυτό, έχει έρθει μήνυμα από τη φίλη μου την Ελένη με τη δική της πρόταση για το τι πρέπει να πάρω στο σπίτι. Δεν θα σας το διαβάσω το μήνυμα στον αέρα γιατί είναι μεγάλο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στη φίλη μου την Ελένη. Και σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι θα τα πούμε στην Εύβοια αυτή την Κυριακή. Η Ελένη μας ακούει από Εύβοια, έτσι. Αυτό, να τα λέμε αυτά. Στηρίζει η Εύβοια. Θα τα πούμε στην εξοδική Αμάνθο, στο Yard Tales of Favors, την Κυριακή το βράδυ, για κοκτέιλάρες και μουσικάρες. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για την εκπομπή και συνεχίζω με τα πράγματα που δεν πρέπει να μου λείψουν. Λοιπόν, μία φίλη μου έστειλε και στο Instagram κιόλας και δεν μπορώ να βρω το μήνυμα τώρα ότι πρέπει να πάρω φωτιστικά. Μπράβο, μπράβο. Ναι, γιατί δεν το είχα θυμηθεί αυτό. Γιατί πάω στα βασικά, πάω στα επιδαπέδια. Ό,τι ακουμπάει το πάτωμα και το ακουμπάω εγώ και τα πάνω στο δαβάνι, δεν έχω σκεφτεί. Φωτιστικά πρέπει να πάρω. Τα φωτιστικά είναι ακριβά. Λες έτσι, έτσι και έτσι, Έρη. Αναλόγως. Εντάξει, δεν θα πάρουμε αυτά. Δεν θα πάρω πολύ έλαιο να κρέμονται χρυσάφια από πάνω και τα αυγά αυτά τα ακριβά. Θα πάρουμε ταπεινά φωτιστικά. Θέλουμε. Εγώ είμαι minimal άνθρωπο ούτω ή άλλω. Αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι ο μινιμαλισμό. Λοιπόν, ο Σταύρο λέει: το καλύτερο αξεσουάρ για το νέο σπίτι είναι ο Ευθύμη Κάλφο ο ίδιο, νομίζω. Ο Ευθύμη Κάλφο, μετά από αυτή τη βδομάδα πέρασαμε μαζί, δεν θα θέλει να με ξαναδεί στα μάτια του. Η Ρούλα λέει: ηχείο. Αχ, ναι, ηχείο πρέπει να πάρω. Πώς θα κάνουμε πάρτι, παιδιά. Πώς θα. Τι δεύτερο καλέ. Κάτσε, έρχονται και τα γενέθλιά μου. Πρέπει να πάρω ένα μεγάλο ηχείο. Γιατί το μπαλκόνι, το πίσω, που είναι μεγάλο. Πρέπει να βάλουμε το ηχείο εκεί για να γίνει παρτάρα. Μπράβο, Ρούλα. Σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλή σκέψη. Κουρτίνες, λέει εδώ κάποιος φίλος ή φίλη στα μηνύματα. Ναι, πρέπει να πάρω κουρτίνες αυτή την εβδομάδα κιόλας. Κρεμάστρες. Ναι, έχω κρεμάστρες από το προηγούμενο. Εντάξει, πάμε, δεν τις πέταξα κι αυτές. Δεν πρέπει να λείπει. Τι παγωτομηχανή. Άντε καλέ, σιγά τώρα πόσες φορές θα φτιάξω παγωτό και θα την πάρω μια φορά και θα πάει τζάμπα. Λοιπόν, πάρε ηλεκτρική σκούπα, λέει ο Κώστας, από αυτές που είναι σαν χειρός, αλλά ταυτόχρονα σφουγγαρίζει κιόλας. Δεν μπορείς να φανταστείς τη τέλεια που είναι, για πότε σκουπίζει και σφουγγαρίζει όλο το σπίτι. Έχω πάρει την απλή, την ηλεκτρική τη σκούπα, ρε παιδιά τώρα, δεν νομίζω. Καθρέφτη, λέει ο Δημήτρης. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Καλέ, πού θα βγάζω story. Καλόμαθα τώρα εγώ. Μια εβδομάδα κάθε μέρα και στον καθρέφτη του Ευθύμης. Όλους τους καθρέφτες δηλαδή πήγα. Ναι, πρέπει να πάρω καθρέφτη. Μπράβο, παιδιά, πρέπει να σημειώσω οπωσδήποτε τα μηνύματά σας. Για να δω τι λέει εδώ παρακάτω. Στεγνοτήρι, λέει, για τα πιάτα έχεις. Α, και το πέταξα το άλλο. Γιατί εντάξει, πάλι σου δε. Θέλω ένα καινούριο. Ναι, ναι, αυτό θέλω και τα μικρά, τα χρηστικά, κατάλαβες. Λοιπόν, πρέπει να πάρω τα μηνύματά σας όλα ένα-ένα τώρα και να τα αποθηκεύσω, να κάνω μια καινούργια λίστα οπωσδήποτε, γιατί μου έχετε πει όντως πολύ χρήσιμα πράγματα και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που ήσασταν σε αυτήν εδώ τη συντροφιά και βοηθήσατε. Στο καινούργιο σπίτι είστε ευπρόσδεκτοι, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Γιατί άμα έχετε βάλει το λιθαράκι σας, όχι, δεν σας έχω και εγώ ανοιχτή την πόρτα. Και παράλληλα, αυτή την Κυριακή το απόγευμα, 5 η ώρα, να ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε και στο Argentina The Social Club, μιας και είπα για πάρτι και μουσικάρες, που θα έχει υπέροχο vibe, αυθεντική παλώμα, με την υπογραφή της Elchi Mador και θα δοκιμάσετε και την κλασική, αλλά και την twisted εκδοχή του αγαπημένου μας cocktail παλώμα, φτιαγμένο φυσικά με Elchi Mador τεκίλα, με 100% μπλε αγάβη και θα έχει και μουσικάρες, DJ set με funky soul μουσική. Και από βινίλια. Τώρα τι να σας πω, θα είναι παρτάρα. Πάντοτε απολαμβάνουμε υπεύθυνα στο Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, τηλεφόρο Αλεξάνδρας. Αν είστε στην Αθήνα αυτή την Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα, θα περάσετε εξαιρετικά. Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την τρίτη και τελευταία ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και πάμε σε. Break.
1: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Music 892.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: σκέτες, μήπως τοστάκια.
1: Η μιλνερη ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now. Pay later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
14: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Δεν ακολουθούμε τα τρέντς.
20: Σας προκαλούμε.
21: Music 892.
22: Ναι, εμείς αν είναι να προκαλέσουμε κάτι, προκαλούμε τα τρέντς. Άντε λίγο και εσάς καμιά φορά, βρε, παλιό παιδά, να χαθείτε, να χάνεστε. Είναι μην πάει η ώρα 8, καταλάβατε, μετά τις 8 λίγο εδώ, παλιό παιδά. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Στα αλήθεια δεν είμαι καλά, γιατί έχει μπει το καλοκαίρι. Είμαι ένα βήμα πριν μπω στο καινούργιο μου σπίτι. Πάω αύριο να πάρω επιτέλους τα κλειδιά. Έχω πάει τα πράγματα εκεί. Επομένως από Δευτέρα θα μένω και όλα στο καινούργιο σπίτι. Οπότε πού να είμαι καλά, ρε παιδιά. Αλλά γι' αυτό είναι αληθινή αυτή εδώ η εκπομπή, γιατί μοιράζεται μαζί σας ακριβώς ό,τι τη συμβαίνει. Θα μου πεις, εσύ αστερόπη, που μπαίνει στο καινούργιο σπίτι, δεν μας ενδιαφέρει, βάλει να ακούσουμε μουσικές. Δίκιο έχετε, θα βάλω ευθύς αμέσως. Αλλά πριν βάλω τις μουσικάρες, να σας πω ότι έχει έρθει η ώρα και να παίξουμε και να διεκδικήσετε σούπερ δωράρα, παιδιά. Να διεκδικήσετε εισιτήριο. Τι εισιτήριο? 4 εισιτήρια. 4 άτομα θα πάτε στις νεροτσουλήθρες Waterfun Waterpark, που δεν έχει μόνο νεροτσουλήθρες, έχει πισίνα, έχει ξαπλώστρες, θα πιείστε τον καφέ σας. Αν έχετε παιδιά, τα παιδιά σας θα πάνε να παίξουν. Είναι ένα όνειρο, είναι σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Θα το βρείτε πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττική Οδού. Και θα περάσετε καταπληκτικά. Και να σας πω κάτι, κερδίζετε τώρα το δώρο και δεν χρειάζεται να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν χρειάζεται να πάτε σε λίγες μέρες. Μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε. Εντάξει, δεν θα πάτε τον Οκτώβρη, θα είναι κλειστά. Καταλαβαίνετε. Αλλά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο θα περάσετε ονειρεμένα στο Waterfun Waterpark. Αρκεί να στείλετε τώρα παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας. Στο 6939892892 για να διεκδικήσετε τη σούπερ δωράρα. Θα παίξουμε άσε τόχο. Ακούτε ένα ελληνικό τραγούδι και εσείς μόλις σταματήσει ο στίχος του πρέπει να συνεχίσετε και να πείτε τον υπόλοιπο στίχο. Ιδανικά θέλω να τραγουδήσουμε κιόλας, έτσι λέγω, για τον Τζερτζελάκι, για τον Τζέρτζελο που λέει και ο Σπήλιος Φλώρος που αρέσει πάρα πολύ. Αλλά καταλάβατε, θα δεχτώ και το στίχο σκέτο αν έχετε λίγο το vibe μέσα σας. Παιχνίδι κενό και όνομα τεπώνυμο στο Viber μας, στο 6939892892. 4 άτομα θα πάτε στο Waterfun Waterpark να περάσετε συγκλονιστικά, να κάνετε τη βουτιά σας, να δροσιστείτε, να πιείτε τον καφέ σας. Θέλετε και αδρεναλίνη? Νεροτσουλήθρα, ανεβείτε πάνω, κατεβείτε από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Σας λέω, θα γίνει χαμός. Είναι για μικρούς, είναι για μεγάλους. Δεν χρειάζεται να έχετε παιδιά, μπορείτε να πάτε και μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να έχετε κάποιον μαζί σας, μπορείτε να πάρετε τους φίλους σας. 4 άτομα, θέλετε την παρέα σας. Θέλετε όποιον θέλετε, παίρνετε και πηγαίνετε εκεί. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, στο 6939892892. Το ξαναλέω και φεύγω αμέσως τώρα, γιατί έχω ολοκένουργιο κομμάτι το οποίο είναι στο Shazam πολύ ψηλά. Γιατί είναι κομματάρα. Ναι.

0: Λοιπόν, πριν παίξουμε, να σας πω για εσάς που θέλετε δώρο τη βενζίνη σας, ότι σας έχω τη λύση, παιδιά, γιατί τώρα το καλοκαιράκι θέλουμε να κάνουμε τα ταξιδάκια μας, θέλουμε να πάμε τις βόλτες μας, να πάμε τα μπάνια μας, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης, να σας πω, αξίας 2.500 ευρώ, το πιστεύετε? Και αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε το πιο συναρπαστικό παιχνίδι και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σας περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ για καλοκαιρινές εξορμήσεις. Και στο βουνό δεν θα έχει ζέστη, πιστέψτε με, ίσα ίσα που θα έχει δροσιά και γεμάτο ρεζερβουάρ. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε επισμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα και πάμε για το επόμενο δώρο!
1: Άσε, το έχω!
0: Καλησπέρα!
2: Γεια σας, καλησπέρα!
0: Γεια σου, γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό?
2: Έτυχε.
0: Πολύ ωραία. Έτσι, να σας κόβετε ο αέρας, άμα νομίζετε ότι είμαι καμιά γερόντισσα. Πόσο χρονών είσαι, φίλη μου?
2: 34.
0: Και με θράσεις μεγαλύτερη κιόλας από μένα. Τέλος πάντων. Σου κάνω πλάκα. Πώς σε λένε?
2: Ιωάννα.
0: Ιωάννα, από πού μας ακούς αυτή τη στιγμή?
2: Από το Ήλιον.
0: Από το Ήλιον, είναι εδώ δίπλα, γειτόνισσα. Έχεις φτάσει σπίτι?
2: Ναι, ναι.
0: Τι ωραία, δούλευε σήμερα?
2: Όχι, έχω ένα μπεμπάκο.
0: Έχεις ένα μπεμπάκο, τι ωραία, πόσο μηνών, γιατί για να είναι μπεμπάκο.
2: Εφάνιση.
0: Αχ, πουλάκι μου, να σου ζήσει.
2: Ευχαριστώ.
0: Και πώς περνάτε στο σπίτι με τον μπεμπάκο?
2: Χάρμα.
0: Δεν το πει στην καρδιά στο χάρμα.
2: Είναι καλά, είναι καλά.
0: Είναι καλά, είναι καλά. Μου προτείνεις να κάνω σύντομα παιδί?
2: Βεβαίως.
0: Α, ωραία. Άρα τότε θα σε πιστέψω αφού το λες έτσι. Άρα είσαι όντως καλά. Είσαι έτοιμη να πας να κάνεις τις βουτιές σου στο Water Fun Water Park?
2: Εννοείται, μαζί με τον baby.
0: Μαζί με τον baby. Πολύ χαίρομαι για την επιλογή αυτή που είστε μαζί και θα τον παίρνεις παντού μαζί σου. Το παιχνίδι μας το ξέρεις?
2: Όχι, πρώτη φορά παίζω.
0: Δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ απλό. Λέγεται Άσε Τόχο. Και εδώ θα ακούσεις ένα ελληνικό τραγούδι. Θα παίξει μέχρι ένα σημείο και μόλις σταματήσει, εσύ πρέπει να συνεχίσεις και να τραγουδήσεις το υπόλοιπο.
2: Okay.
0: Εύκολο?
2: Εύκολο.
0: Το σημερινό κομμάτι είναι γελίο. Δεν καταλαβαίνεις πόσο εύκολο. Αλήθεια σου λέω.
2: Okay.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Θα συνεχίσω.
1: Ναι, ναι, πες, πες.
0: Ολόκληρη γη στη δική σου αγκαλιά.
1: Στη δική σου αγκαλιά. Να σου πω αυτά. Ναι, μπράβο, μπράβο, για πες, για πες, καλοκαιρινά, για πες, καλοκαιρινά.
0: Ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
1: Μπράβο, ρε, εσύ, μπράβο.
0: Τ' αγαπημένο μου.
2: Ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
1: Καλοκαιρινά. Δύο όλοι μαζί.
2: Στην αμμουδιά.

0: Λοιπόν, ξέρεις γιατί γελούσα ρε Σιώνα τόση ώρα.
1: Γιατί το πίστεψα.
0: Όχι γιατί το πίστεψες, γιατί στην αρχή είπες καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στα πόδια σου.
1: Στο σώμα σου. Κλαίω.
0: Ήτανε τα πόδια μετά που έπρεπε να πεις.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Ήσουν αγχωμένη από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά το καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στα πόδια σου. Δηλαδή...
1: Και τα πόδια καλά είναι.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης, πόδια, πόδια, πόδια. Φανταστικό, είσαι υπέροχη. Ένα εισιτήριο για 4 άτομα είναι δικό σου, να πάρεις τον μπεμπάκο και όποιον ακόμη θέλεις μαζί να κάνετε τις βουτιές σας στο Water Fun Water Park.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά, πολλά, πολλά, πολλά. Εντάξει, έχω πεθάνει, έχω δακρύσει. Αν ήταν εδώ Ευθύμης, Έρμη μου τι θα πέρναγες, Έρμη μου τι θα πέρναγες. Αμέσως τώρα, Rich Girl από Gwen Stefani, γιατί αυτή είναι.

0: Είμαι σκήμε, λόκο είμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λόκο είμαστε σε αυτόν εδώ το σταθμό. Είστε συντονισμένοι στον Music 892. Μια καλησπέρα να σας στείλω εδώ στις 8 και 27 πρώτα λεπτά. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 9. Κάνουμε παρέα. Αν αναρωτιέστε που είναι ο Ευθύμης, μπορείτε να μπείτε στο Instagram του και να δείτε ότι ο άνθρωπος αυτός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Μαδρίτη, γιατί έχει πάει να δει Bad Bunny. Και εγώ κάνω το support act εδώ πίσω, γιατί πρέπει να έχω και αναμετάδοση. Θα με πάρει να μου τα πει όλα αναλυτικά, θα ξέρω τι γίνεται, τι συμβαίνει, πώς είναι εκεί τα πράγματα, την ωραία την εμπειρία, θα τα μάθω όλα. Τώρα να συζητήσουμε κάτι άλλο, παιδιά, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που έχει ανοίξει και σίγουρα το έχετε δει στα social, για το πιάνο που τοποθετήθηκε στο μετρό, στο σταθμό του Συντάγματος. Πόσο όμορφη πρωτοβουλία, πόσο ωραία βίντεο κυκλοφορούν στα social, πόσο ωραία σπάει τη ρουτίνα μας, ρε παιδιά, στα αλήθεια. Δηλαδή πραγματικά, εγώ ιδιαίτερα τα μέσα δεν τα χρησιμοποιώ, αλλά θέλω τόσο πολύ μια μέρα να μπω στο μετρό και να πάω στο Σύνταγμα, μόνο και μόνο για να κάτσω να θαυμάσω όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, οι οποίοι περνούν και κάνουν μια στάση στην καθημερινότητά τους, όσο βιαστική κι αν είναι, όπου κι αν πηγαίνουν. Και κάποιοι είναι εκεί και παίζουν, σταματάνε για να παίξουν ένα κομμάτι. Και το θέμα είναι ότι, παιδιά, η μουσική μας ενώνει και αυτό αποδεικνύεται. Βλέπω βίντεο στα social που σταματάει κάποιος να παίξει στο πιάνο και πάει κάποιος δίπλα, στέκεται και ξεκινάει να τραγουδάει. Και ξαφνικά δημιουργείται μια μεγάλη ομάδα. Συμμετέχει όλος ο κόσμος, τραγουδάνε και γινόμαστε ένα όλοι μαζί. Πόσο ωραία πρωτοβουλία ήταν αυτή, ρε παιδιά. Έβλεπα σήμερα ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν. Είδα, okay, τον Τελιβερά, ο οποίος ήταν με τη στολή της εργασίας του και κάθισε. Πέτυχα έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος φορούσε έτσι ένα γυλαίκο από αυτό που κάνουν μάλλον εργασίες στο δρόμο, με εργασίες κάπου σε οικοδομή, αυτά τα φωσφορίζε γυλαίκα τέλος πάντων, ο οποίος έπαιζε τόσο όμορφο το κομμάτι. Είδα ένα άλλο βίντεο σήμερα που μια κυρία κάθισε στο πιάνο και έπαιξε και γύρω της μαζεύτηκαν πολλές ακόμη άλλες κυρίες και κύριοι και όλοι μαζί τραγούδησαν το «Είσαι ένα περιστέρι». Πόσο μου άρεσε. Πόσο θα ήθελα να είμαι από μία πλευρά να το χαζέψω. Έχω δει και πάρα πολλά σχόλια βέβαια που λένε ότι εδώ δεν έχει κλιματισμό το μετρό, το πιάνο μας μάρανε, εδώ δεν έχουμε άλλα κι άλλα στο μετρό, το πιάνο δεν θα μας σώσει, εδώ δεν έχουμε μετρό καλά-καλά στη Θεσσαλονίκη εντός εισαγωγικών, εδώ δεν έχουν φτιαχτεί οι νέες γραμμές. Ναι, βρε παιδιά, είμαι μαζί σας. Όλα αυτά που λέτε είναι αλήθεια. Τα καθαρά βαγόνια, ο κλιματισμός, όλα αυτά τα χρειαζόμαστε στα αλήθεια. Αλλά είναι μία όμορφη πρωτοβουλία. Μία όμορφη πρωτοβουλία που σου φτιάχνει διάθεση, σου φτιάχνει τη μέρα, μας φέρνει πιο κοντά, μας ενώνει, βγάζει λίγο συνέστημα από μέσα μας. Είναι αυτό το unexpected, να πω, ρε παιδί μου, στα ελληνικά πώς το λένε λίγο, απροσδόκητο, μπράβο, γιατί κατάλαβα τι είναι που έχω μεγαλώσει και στις Αγγλίες και μου έρχονται όλα στα αγγλικά. Το απροσδόκητο μέσα στη μέρα σου που θα κάτσεις και θα θαυμάσεις κάτι τόσο μα τόσο όμορφο. Επομένως, ας μην είμαστε μερικές φορές και τόσο πεζοί, ας μην κοιτάμε μόνο τι μας λείπει. Ας δούμε και λίγο αυτά που έχουμε και ας δούμε ότι μερικές φορές έχουμε και για λίγο ο ένας τον άλλον και έχουμε τη μουσική και όλα θα είναι καλύτερα. Με άλλη διάθεση θα πας στη δουλειά σου αν έχεις ακούσει ένα τόσο όμορφο κομμάτι και αν έχεις δει άγνωστους ανθρώπους μεταξύ τους να είναι ενωμένοι και να το τραγουδάνε. Με άλλη διάθεση τελείως θα κυλήσει ή θα κλείσει η μέρα σου. Επομένως, εγώ θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για εκείνον που το σκέφτηκε και το υλοποίησε. Αυτό γίνεται στο εξωτερικό βέβαια χρόνια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ που ήρθε και εδώ σε εμάς και μακάρι να γίνει και σε άλλους σταθμούς. Και κάπως έτσι θα ετοιμαστώ για να περάσω στα ζώδια, αλλά πριν περάσω στα ζώδια, να σας πω ότι αν θέλετε να έχετε τις πιο αξέχαστες διακοπές, αν θέλετε την αίσθηση φροντίδας και μοναδική θέα στο Αιγαίο, όλα αυτά σας τα χαρίζει το Paros Palace Suites. Γιατί στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Θα ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας και χαλάρωσης και πολυτέλειας και θα απολαύσετε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών στο Paros Palace Suites, που η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού είναι εκεί. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το Paros Palace Suites, parospalace.gr. Parospalace.gr για να δείτε περισσότερα. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Λαβία Ρόουζ. Live Radio Series. Episode 9. Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα Κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavian Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία.

0: μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
5: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
5: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
6: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

Παιδιά, παιδιά, να πούμε λίγο ότι εγώ με αυτό το κομμάτι είμαι ερωτευμένη. Να σας πω ότι είναι το νέο μου κόλλημα και δεν νομίζω ότι θα με κατηγορήσει κανείς. Take me there. Ντάτι, τι κομμάτι είναι αυτό? Πήγαινε με εκεί που κανένας δεν

0: θα μας βρει. Μόνο εσύ, εγώ και τα αστέρια. Τώρα θέλετε να συνεχίσουμε την εκπομπή? Νομίζω ότι θέλω να τελειώσω την εκπομπή εδώ, τέλος. Ότι δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ότι είναι κομματάρα, ότι το αγαπώ και αρέσει πάρα πολύ και σε εσάς. Ξέρω ότι έρχονται κάθε φορά που το βάζουμε μηνύματα. Επομένως, θυμηθείτε, Daddy και Take Me There. Είναι αυτό το υπέροχο πράγμα που ακούσαμε μόλις. Αυτή η υπέροχη μελωδία, ο στίχος, τα συνδυάζει όλα και κάνει την ψυχή σου να γαλιάζει. Αμέσως τώρα όμως, για να μην ξεχνιόμαστε και πίσω εδώ στα δικά μας, έχουμε ζώδια.
1: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια.
0: Λοιπόν παιδιά, έχω πολύ καλά νέα. Γιατί από τις 8 Ιουνίου μέχρι τις 14 τρία ζώδια θα προσελκύουν τύχη στα οικονομικά τους και η καριέρα τους θα εξελίσσεται. Δεν θα το πιστέψετε. Δεν θα το πιστέψετε. Έρη, κράτα μου το χέρι. Είμαστε μέσα, Έρη, είμαστε μέσα. Οι καρκίνοι επιτέλους, Παναγιά μου, θα δουν άσπρη μέρα στα οικονομικά τους και στην καριέρα τους. Πώς καταστρέφεται ένα ωραίο. Πώς ξεκίνησα, πήγαμε εκεί όπου τα αστέρια και εγώ θα είμαστε μόνο και εσύ. Και μετά, τέλος όλα επιτέλους. Λυτρωθήκαμε, αδέρφια. Τι να πω, παιδιά, οι καρκίνοι έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Να μην το γιορτάσουμε, να το γιορτάσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δίδυμοι, καρκίνοι και ταύροι, αυτή η εβδομάδα λειτουργεί σαν επιβράβευση για ό,τι έχετε χτίσει τους προηγούμενους μήνες. Ενισχύουν την αυτοεκτίμησή σας και την αυτοπεποίθησή σας και αξίζουμε την επιτυχία. Πείτε το μαζί μου. Αξίζω! Αξίζω! Σαν αίρεση είμαστε μέσα στο στούντιο. Θα μπει κανένας άνθρωπος και θα δει εμένα και την Έρη, την ηχολήπτριά μας, να κουνάμε τα χέρια μας και να φωνάζουμε αξίζω. Και δεν θα ξέρει που μπήκε και τι έγινε, ειλικρινά. Λοιπόν, να σας πω, αγαπημένοι μου φίλοι δίδυμοι, ότι είστε έτοιμοι να λάβετε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που σχετίζεται με την οικογένεια ή τις προσωπικές σας προσπάθειες. Τώρα θα είναι μια κληρονομιά, ένα δώρο. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο που ζείτε τη ζωή σας και θα ενισχύσει την αυτοεκτίμησή σας. Περνάω σε καρκίνους και λέει ότι ευνοεί τη γενναιότητά μας τώρα αυτό το 8 μέχρι 14 Ιουνίου και θα κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, θα ρισκάρουμε και θα πετύχουμε. Η οικονομική μας επιτυχία θα ενισχυθεί, αλλά είναι σημαντικό να σχεδιάζουμε, λέει, με μακροπρόθεσμη προοπτική, να ξέρετε. Έτσι θα πάμε μπροστά. Και τέλος, αγαπημένοι μου ταύροι, είστε και εσείς τυχεροί. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να υλοποιήσετε τα όνειρά σας, αλλά αυτές οι μέρες σας βοηθούν με ωραίες προθέσεις για πλούτο, ενίσχυση των εισοδημάτων σας και τα οικονομικά σας γενικά θα είναι super slay. Slay. Θα πάνε όλα τέλεια. Άρα αυτά τα τρία ζώδια, είπα, δίδυμοι, ταύροι και καρκίνοι, οικονομικά επιτέλους, δεν το πιστεύω. Μας χρειάζεται πάρα πολύ μια μεγάλη ανάσα. Η υπόλοιπη καλή επιτυχία. Ελπίζω προς το τέλος Ιουνίου να είστε και εσείς εξαιρετικά. Να το, ήρθε μήνυμα από τον Αντώνη. Λέει, με πήραν τηλέφωνο για να πάρω 92 ευρώ που μου χρωστούσανε. Λες και μου άλλαξαν τη ζωή, δίδυμος εδώ. Ορίστε τα. Σας λέω ότι, παιδιά, έχω αληθινές προβλέψεις. Δεν έχει σημασία που δεν είναι 8 Ιουνίου. Από τις 8 Ιουνίου, Αντώνη, θα σου έρθουν ακόμα περισσότερα λεφτά στα χέρια σου. Λεφτά με το τσουβάλι. Πριν φύγω για να περάσω στο επόμενο κομμάτι, να σας πω και τα νέα για την νέα μας κάρτα των σούπερ μάρκετ Μασούτης, που με κάθε αγορά τη μετατρέπετε σε κέρδος από την πρώτη στιγμή, γιατί ξεκινάτε σήμερα με 50 πόντους και κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Μπορείτε να υποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, να εξαργυρώσετε ηλεκτρονικά κουπόνια και να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Γιατί? Τι είναι η MasCard, παιδιά? Είναι αυτή που σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Και να σας πω ότι πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Εσείς δεν ξέρω αν δεν την έχετε ήδη. Αν δεν την έχετε, τρέξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί σας είπα, τα προνόμια είναι αλλού. Αμέσως τώρα εγώ τρέχω για να περάσω σε αυτό το κομμάτι που σήμερα τι γίνεται! Της τρέλας γίνεται σήμερα, της τρέλας. Μισό, φοράω και το φορεματάκι μου το ωραίο, να το κάνω λίγο στην άκρη. Να το πετάξω, να κάνει αέρα η ουρά μου. Ναι!

Τίποτα, παιδιά. Εγώ σήμερα αυτή την εκπομπή δεν θέλω να την κλείσω. Όπως καταλάβατε, κάναμε ένα καλοκαιρινό τρίωρο 100% εδώ στο Music 892. Ελπίζω να περάσατε μαζί μου όσο καλά πέρασα και εγώ μαζί σας. Και πριν φύγω και σας αποχαιρετήσω και σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και ζουζού και να περάσετε τέλεια και να κάνετε βουτιές, να σας πω ότι τα κουνάβια μας επιστρέφουν με live radio series Lavian Rose, το επεισόδιο 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Φάνης Λαμπρόπουλος, Μαρία Ένεσλη, Δημήτρης Μπουμπουλίνης, τα κουνάβια μας θα είναι live στο κατάστημα της Lavian Rose στην Ερμού 34 και θα πάτε κι εσείς για να ανακαλύψετε μαζί τους τα υπέροχα προϊόντα της Lavian Rose και φυσικά θα έχει την καλύτερη live μουσική ξένη mainstream και φυσικά πολλές εκπλήξεις. Κατά τα άλλα, έχει έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου τα λέμε τη Δευτέρα εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα. Να έχετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Μουά!

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
10: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Ήρθα στα Μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα...

0: Friend request.
1: Θέλω ρόφημα με γεύση πέμπτη με συννεφιά.
2: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
1: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
2: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
1: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
0: Τι αποφασίσαμε?
2: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Ναι, καλημέρα.
14: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
13: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
14: Α, είσαι.
13: 40 χρονών.
14: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
13: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
14: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά! Κλείσω να.
12: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
8: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
9: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
8: Που είχα την ησυχία.
9: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σ' ακούει όλη Αθήνα.
8: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι απόγευμα, φυσικά. Και το 10:30 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρει νούμεράρε που είχα.
9: Γι' αυτό μου είπαν θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, δεν θέλω να φύγει κανένας.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Κοιτάτε με στα μάτια.
3: Σε κοιτάμε.
2: Είσαι στα μάτια.
3: Ναι.
2: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε, να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
3: Τουρκοί, σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
4: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μην φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
5: Πόσο?
6: Καλά, εντάξει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση στο πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, ναι, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
1: Όλο αλήθεια.
0: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Όπα.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά?
3: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
2: Δεν είμαι επικίνδυνος.
3: Ακούγεσαι.
2: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
3: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι να τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
4: Ευχαριστώ, με τι ασχολείσαι.
2: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
4: Όλη μέρα.
3: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
2: Animal communicator, animal communicator, animal.
3: Εγώ,
4: τι είναι αυτό?
3: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Done Zone.
7: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Νιπένθη.

0: This is for all the DJs that unite.
1: Dan Zone.
2: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Μη πένθη.
0: This is for the DJ world.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την
3: ειδικότητα. Ο Φάνης είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κέντρα που έχει μείνει. Ο άλλος μέσος ή ο μάτζε.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, κανείς.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Last Chance to Dance. Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Νταμιάνο.

0: Dance.
1: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Νταμιάνου.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μονίμω.
1: Πίδα.
2: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
1: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
1: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
1: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
2: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπνα να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι να ψωνίσεις από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές, μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε...
1: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα
0: τώρα. Για 69% έκπτωση.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
2: Όχι, εσύ Δημήτρη.
1: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
3: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
3: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
1: Φαρή, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
3: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel.

0: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, θα σπάνω, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά, σου λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
1: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε
0: Σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλένοντας τον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
1: Από τον μπαίνει το βιογραφικό σου, μπράβο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: ponte. Θέλω να ακολουθούμε τα τρέντ.
1: Τα προκαλούμε.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.